104,6 My Radio. Επιτυχίες και αγαπημένα του χθες.

στον 4,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Περισσότερη μουσική. Στα καλύτερα. Οι επιτυχίες του σήμερα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 104,6 My Radio.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό, αλπέδιο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένεις. Σημάδι για να μετράς.
1: 104,6 My Radio.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Hello, στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία σε αυτή την ομάδα για δύο λόγους. Αφενός γιατί η Κατερίνα θέλει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο. Αφετέρου γιατί ο Θανάσης πάντα απολαμβάνει να βλέπει άλλους να μαλώνουν μαζί μου. Ή εγώ να μαλώνω με άλλους σε κάθε περίπτωση. Βλέπεις τον, βλέπεις καράζει πίσω. Αφού δεν έχει πάρει μια σαντουιτσάρα να πούμε, πολύ πρωί θα μπορούσε να την έχει έτοιμη.
1: Δεν τρώω ποτέ τόσο πρωί.
0: Έχει το, μπράβο. Να μου τα μάθει τι διατροφικέ σου συνήθειε, για να ξέρω. Καλημέρα σα, μάπε, καλημέρα. Αυτοί είμαστε, όπω είμαστε, έτσι έρχομαι, βγαίνουμε στον αέρα, παιδιά. Ακόμη κι αν τσακωθούμε, τσακωμένοι θα βγούμε. Μην περιμένετε, αλλά τι περισσότερε φορέ κάπω στο τέλο ταιριάζουμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και πώ συμβαίνει. Μάλλον επειδή δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και έχουμε αποφασίσει ότι συνοδοιπόροι θα προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή κάθε μα πρωινό από τι 6 μέχρι τι 9 τουλάχιστον αυτή τη σεζόν. Γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα, Θανάση, καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
1: Η μάνα μου σου είχε βρει κορίτσι, γιατί δεν λέει τη συνέντευξή σου στο Βασάλο. Στεναχωρήθηκε.
0: Κυρία Κατερίνα, καλημέρα σας.
1: Και λέει και κάθε πρωί που σε ακούει γελάει πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά με σένα.
0: Μπράβο, ξέρεις να το πλασάρεις.
1: Ξέρεις να το πλασάρεις γι' αυτό. Αλλά λέει στεναχωριέται. Δεν γίνεται, λέει. Σιγά, λέει τώρα τι κάνει, λέει. Θα μεγαλώσει, λέει, έτσι μόνο, θα του βρούμε εμείς, λέει. Ποια είναι αυτή η βάλια.
0: Το μεγάλο.
2: Ποια
0: είναι αυτή η βάλια. Λοιπόν, το μεγάλο. Πλάκα, πλάκα, θα πω ένα σοβαρό και ένα ψουλαστικό. Το σοβαρό είναι ότι όντως προχθές που ήμασταν με τον Γιωργαντά, που ήταν να πάμε και στους Μετάλλικα, σε ανύποπτο χρονικό διάστημα γυρίζει και μας λέει: εγώ το μεγάλο μου άγχος για μένα και τον Ουγγαρέζο, γιατί λέει ο Λάμπρος θα βρει κάτι. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό, γιατί συζητούσαμε για όλη αυτή την περίεργη κατάσταση των τελευταίων ετών με τα ανεβρίσματα, τα εγκεφαλικά, τα ξαφνικά σπίτι. Και λέει: έχω μεγάλο άγχος ότι θα σοριαστούμε να πούμε και θα μας βρουν κατουρημένους μετά από κάνα δύο μέρες.
1: Είναι τέλειο που έχουμε εξεγερσίσει γέρο τον κούβεντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το σοβαρό του πράγματος και λέει: το θεωρώ δεδομένο, λέει το μεταξύ ο Γιωργάντας. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι έμαθα για μια σχέση που είναι φοβερή. Θα σας την πω, δεν μπορώ να την πω στον αέρα γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θέλω να τη φέρω να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση, ούτε σε κίνδυνο τη σχέση. Αν μαθευτεί να ζοριστεί κάποιος από τους δύο, είναι και οι δύο πολύ αγαπητοί, είναι celebrities και είναι νομίζω το νέο ζευγάρι της πόλης. Okay. Σας το πω, συγγνώμη, μάπες, δεν μπορώ να σας το πω γιατί είναι προσωπικά τους δεδομένα και δεν θέλω να τα πω δημόσια.
2: Θα σκάσουν οι άνθρωποι τώρα.
0: Αν μπορούσα να σας το πω κατηδίαν, δηλαδή κάπως. Να διακτηνιστώ μπροστά στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, θα σας το έλεγα. Δεν είναι θέμα ημών δηλαδή. Είναι θέμα αέρα. Είναι θέμα δημοσιότητα.
2: Φαντάζομαι ότι θα μαθαίνω, το μάθουμε όσο νούπο.
1: Όλα μαθαίνονται πλέον.
0: Ναι, θα το μάθουμε.
1: Social,
0: ναι.
1: Όλα μαθαίνονται.
0: Ναι, θα το μάθουμε.
1: Και έχω πολλά να πω και γι' αυτό γιατί δεν αντοκιμαντέρευε και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Είδα ένα ντοκιμαντέρ που δυσκολεύει πάρα πολύ. Συνδυάζεται με αυτό το θέμα, παιδιά.
2: Με ποιο,
1: πολύ.
2: Λοιπόν,
0: κάνεις το, αυτό που κάνεις, αν θες να μην νιώθεις άβολα, που δεν νομίζω ότι νιώθεις, το κάνει και ο Δημήτρης Γιαννίρης, που είναι ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος στον Sky, που παρουσιάζει το δελτίο το πρωί, τώρα που ερχόμαστε. Ο οποίος τι κάνει, επειδή ακριβώς η σκέψη του τρέχει πιο γρήγορα από τη γλώσσα του, το κάνει.
2: Συμπυκνωμένο.
0: Κάπως λέγεται τώρα αυτό. Συναξάρισμα. Το κάνει. Το οποίο το έχει πει μέσα του. Έξω του δεν το έχει πει στην πραγματικότητα με φθόγκους.
1: Εντάξει, το
0: κάνει. Όχι, εντάξει, το παθαίνει.
1: Δεν είναι το δυνατό μου.
0: Αυτό το κάνει και εντωμεταξύ δεν το διευκρινίζει. Και το κάνει και πονηρά αυτό. Δηλαδή, όταν δεν θυμάται ένα όνομα. Δηλαδή, θέλει να πει τώρα Βικτόρια Δενδρινού για το ντοκιμαντέρ του Sky και δεν θυμόταν το Βικτόρια. Ξεκάθαρα και βρήκε. Μπλούδι Δενδρινού.
2: Θυμόταν ότι ήταν κάτι από Β.
0: Ναι, που το πονηριά.
1: Αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν καταλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι δεν το έχουν ξεπεράσει. Εγώ τον έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι του το να με χλεβάσουν, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι,
1: θα πω αυτό που θα πω.
0: Θες να σου πω στον αέρα ένα πρόβλημα που έχεις μικρό.
1: Ναι,
0: τελευταίο,
1: πρόβλημα,
0: τελευταίο.
1: Δεν πέστα μου.
0: Όταν κάνεις κάτι λάθος, δεν το παραδέχεις. Δηλαδή πες, το έκανα λάθος, δεν προχωράμε.
1: Γι' αυτά.
0: Χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου και βγάζεις άλλες 4 δικαιολογίες. Που εμένα με τσαντίζει αυτό, να ξέρεις.
1: Ξέρω, αλλά
0: ναι, πες κατευθείαν να σου πω κάτι, Δημήτρη. Μαλακία.
1: Κοίτα,
0: είπα.
1: Yeah, δεν το κάνω. Αλλά θα σου πω. Your stay. Για όλα αυτά.
2: Ποιος φταίει για όλα, θέλω να
1: πω.
0: Θα επιχειρηματολογήσω ως προς το εξής. Να ξέρεις ότι δεν το κάνω.
1: Κοίτα, ένας καθηγητής μου είχε πει ότι και να σε κατηγορήσουν ότι θα κάνεις.
0: Θα το αρνηθείς.
1: Θα τα αρνηθείς.
0: Αυτός είναι ο Τραμπ. Το ξέρεις ότι ο βασικός του σύμβουλος. Να σαν ντοκιμαντέρ το οποίο έχει απαγορεύσει αυτό ο
1: Δεν είναι μόνο ντοκιμαντέρ. Είναι στη ταινιάρα που παίζει με τον δικηγόρο.
0: Ντοκιμαντέρ δεν είναι αυτό.
1: Όχι, είναι ταινία. Είναι από τις καλύτερες ταινίες που
0: έχει απαγορευτεί.
1: Χρόνια. Την έχει απαγορεύσει ο ίδιος ο Τραμπ γιατί δείχνει την αληθινή του πλευρά.
0: Σωστά.
1: Και είναι ο δικηγόρος που είχαν όλα τα μεγάλα Από καθήκια τώρα, τέλος πάντων.
0: Λαμόγια, λαμόγια.
1: Τα λαμόγια, τα μεγαλύτερα λαμόγια της Αμερικής. Ήταν, ποιος ήταν στο Watergate? Ο Νίξον. Ήταν δικηγόρος του Νίξον. Οπότε και είχε και, ήταν ο πρώτος στη διαχείριση κρίσεων. Οπότε του είχε πει, ρε παιδί μου, τους τρεις κανόνες του για να πετύχεις. Λέω, ο πρώτος είναι δεν παραδέχεσαι ποτέ ότι έχεις λάθος. Δεύτερος είναι πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Και ο τρίτος νομίζω ήταν. Δεν το θυμάμαι. Να είσαι έτσι πάντα πρώτος. Τέλος πάντων. Έπλασε ένα πολύ εγωιστικό.
0: Εφαρμόζει τα δύο σίγουρα. Μόλις θυμήθηκε το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι και αυτό το εφαρμόζει. Εχθές λοιπόν μου κάνει τρομερή. Καλημέρα,
1: αγράμματος.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, Φίλη. Πώς είστε σήμερα?
1: Ξεφτύλισε ο Κινέζος εχθές.
0: Αλγινή, ναι, θα το πούμε γι' αυτό. Αλγινή εντύπωση.
3: Αλγινή,
0: πριν φύγει για την Κίνα, που έβρισε χυδαία δύο δημοσιογράφους, τους είπε ηλίθιος μες στα μούτρα τους και μάλιστα λέει. Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι ερώτηση που θα έκανε ένας χαζός άνθρωπος, το οποίο είναι το ακουμπάει το σε λέω ηλίθιο. Και μετά, για να είμαστε σίγουροι, συνεχίζει και λέει: γιατί το έχεις ξανακάνει και είναι γνωστό ότι είσαι ηλίθια.
2: Ναι, εντάξει, γιατί μας κάνει.
3: Γυναίκα ήταν.
0: Γυναίκα ήταν.
2: Γιατί μας κάνει εντύπωση, ναι.
1: Ξέρετε, είναι αυτό. Όχι, αυτό
0: μας κάνει εντύπωση ο δημόσιος λόγος βρισιάς πια ευθέως.
1: Εκεί κολλάει ο χαρακτηρισμός αμόρφωτος. Ο μορφωμένος δεν είναι αυτός που έχει πτυχία. Ο μορφωμένος είναι ο άνθρωπος ο ευγενής. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας χοντροκομμένος άνθρωπος τρίτης ηλικίας. Είναι λίγο πριν το Αλτσχάιμερ. Και απλά θέλει να αράξει τη βεράντα του, να πίνει μπέρμπον και να λέει ρατσιστικά αστεία. Ναι. Τι τον κάνανε πρόεδρο.
3: Δεν φημίζεται και για τα πτυχία πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Πέραν αυτού που τα λέμε.
1: Πέραν Λαζαρίδης της Αμερικής.
0: Πέραν αυτού βέβαια έχουν μαζέψει. Τώρα αυτό που λέει ο Θανάσης, νομίζω το λέει και λίγο σχηματικά ότι για τις παθήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει συγκεκριμένες ατάκες του που δείχνουν ότι δεν είναι πολύ ισορροπημένος. Ότι λέει πράγματα τα οποία. Δεν, όχι μόνο δεν τα φιλτράρει, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αρχίζει πια και χάνει την εσωτερική νοητική του ισορροπία.
1: Δεν έχει
0: αυτό
1: άμυνες,
0: μαζεύονται λίγο, παιδί. Αρχίζουν λίγο πολλά τέτοια τα οποία δείχνουν ότι αποκλείεται να το ενέκρινε ο εγκέφαλός του, για να το πει το στόμα του αυτό.
1: Παιδιά, όλοι είχαμε παππού στο σπίτι. Ο δικός μου παππούς ήταν άγγελος, αλλά όταν πηγαίνει προς το τελείωμα είχε απασφαλίσει πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρε, θα στο έλεγε.
0: Είναι σοβαρό
1: θέμα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε εμείς ηλίθια, θα στο έλεγε, είσαι ηλίθια.
0: Πάμε τώρα στην επίσκεψη μια που το θέσατε, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Βασάλο. Τώρα πόσο το Βασάλο πήγαμε στον Τραμπ, αυτό είναι το Μάπε Σόου.
1: Πού στα κουμπώνουμε,
0: ναι, ναι, ναι.
3: Και εγώ τώρα έχασα το Βασάλο και πέσα πάνω στον Τραμπ.
1: Μα είσαι και εσύ άτυχος.
3: Είναι δυνατόν.
0: Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν χρησιμοποιήθηκε από τον Γενικός Γραμματέας, είναι για, για να το πούμε σωστά, της Κίνας, στην Σιτζιμίν.
3: Ναι.
0: Νομίζω λέγεται, αλλά εντάξει, τώρα δικαιολογήστε μου, κανένα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μόλις το ξυπνήσω και εγώ.
3: Ναι, γιατί θα το ξέρουν.
0: Η παλιά του Θουκυδίδη, λοιπόν, για ξέρετε, επειδή τώρα και οι μάπες έτσι λίγο κάνουμε και αυτό. Το παλιά, ήταν και παλιά ενότητα που μας την έκλεψε ο Γρηγόρης το μάθημα. Είναι, να ξέρετε, με πολύ απλά. Όταν, ξέρετε, οι δύο μεγάλες δυνάμεις της αρχαιότητας ήταν.
1: Η Σπάρτη και η Αθήνα.
0: Ακριβώς. Όταν η Σπάρτη, λοιπόν, ένιωσε ότι η Αθήνα αρχίζει και παίρνει τα πάνω της και την αφήνει πίσω. Η ιδιαίτερη δηλαδή μεγάλη δύναμη ένιωσε ότι η Αθήνα γίνεται πρώτη μεγάλη δύναμη, έκανε πόλεμο. Αυτό με λίγα λόγια περιγράφει ο Θουκυδίδης.
1: Ναι, και
0: ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει πόλεμος, αλλά επειδή ένιωσα. Δηλαδή, σαν να νιώθω εγώ, επειδή ξεκινάμε το Θανάση μαζί, αλλά νιώθω ότι στην δουλειά αρχίζει να υπερτερεί. Πηγαίνω με όσα εναντίον του.
1: Το νόημα είναι, αφού θα σκοτωθούμε, ας συνεργαστούμε. Αυτό είναι η παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Αυτό λοιπόν είπε και αυτό χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας.
1: Κούρδωσε ματάκι ο Τραμπ.
0: Κούρδωσε, δεν καταλαβαίνω ένα Χριστό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά έχουν γίνει για να ξέρετε. Σήμερα, μια που πιάσαμε τα πολιτικά, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας θα χειροκροτήσω. Ξεκινάει σήμερα, παιδιά, εναρκτήριο. Το οποίο θα σημάνει και την αρχή, θα σημάνει το εναρκτήριο λάκτισμα, εν πάση περιπτώσει, της προεκλογικής περίοδου για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Πού το έχουνε?
0: Αυτό το έχουν. Α, δεν ξέρω. Θανάση, θυμάσαι που έχεις πάει και έχεις κάνει αυτό? Το έχουμε πει άπειρες φορές.
1: Εντάξει.
0: Είχε πάει.
1: Παλιές εποχές.
0: Ηρωικός ο Θανάσης. Είχε πάει σε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τους έλεγε στους βουλευτές. Έχω πολύ και συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δεν θέλω τώρα να τους θίξω γιατί έχουν γίνει και βερέσεις.
1: Το έχεις δει ποτέ εσύ το υλικό αυτό?
0: Φυσικά και το είχα δει, γιατί ήμουν τόσο είχα θαυμάσει. Εγώ είχα πει τότε ότι ήταν αδικία να συνεργάζεσαι με τον Λιάγκα. Δεν το λέω, Γιώργο, καλημέρα. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Με τον Λιάγκα, τον Αντένα και αυτή την τηλεόραση που δεν σπάει αυγά. Έλεγα λοιπόν ότι μακάρι να ήταν δικός μου συνεργάτης και ο Διομήδης τότε. Να είχαμε κάνει μια εκπομπή τότε και να σπάγαμε τα αυγά. Τώρα που και εγώ έγινα συστημικός, δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αν έχω τα κότσια να τα σπάσω τα αυγά. Τότε είχα.
1: Το Έσουρου τώρα στέλνει πρόστιμα και σε YouTuber.
0: Αλήθεια λες?
1: Αμέ, είδα ένα βιντεάκι του Τζέρεμι που λέει του ρίξαν 10 χιλιάρικα. βασίζεται πάνω σε μια οδηγία ευρωπαϊκή προστασία στις αλήθειες. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα αυτό, θα
0: κάτσω. Όχι, θέλω λίγο να το πούμε, γιατί κάτσα να το σημειώσω κιόλας, γιατί ήθελα από χθες να το πω και το άφησα. Λοιπόν, προ συνέδριο Νέα Δημοκρατία, τίμερο. Α, και πάλι λοιπόν ο Θανάσης εκεί και του έλεγε κάτι που είπε ο Τσίπρας, ότι το έχει πει ο Μητσοτάκης.
1: Ήταν στην Ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρα τις ερωτοαπαντήσεις που έγινε στην Ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ και το είπε ότι έγινε στην Ολομέλεια της Νέας Δημοκρατίας. Και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω ότι είχαν Ολομέλεια, το καλύψαν όλοι.
0: Αυτοί λοιπόν όχι μόνο συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας γιατί θεωρούσαν ότι τα έχει πει ο Μητσοτάκης, αλλά επιχειρηματολογούσαν κιόλας υπέρ. Δηλαδή το χτίζανε κιόλας. Τους ξεφτύλισε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τηλέφωνα πέσανε. Τι έγινε. Αυτό το υλικό εξαφανίστηκε όπως καταλαβαίνετε από τον Αντένα. Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή. Γράψανε πάνω τόλμη και γοητεία.
2: Δεν το έχει σε καμιά κασέτα, σε κανένα χρηματοκιβώτιο κάπου.
1: Δυστυχώς όχι.
2: Όχι.
0: Αυτός είναι ο Θανάσης Πασάς, παιδιά. Ένας.
1: Μετά τα εγκατέλειψε.
0: Δημοσιογράφος παύλα, YouTuber παύλα, stand-up comedian. Ένας. Ακτιβιστής θα έλεγε, κάπως με κότσια.
1: Μετά είπα να το παίξω χαζός και να λέω χαζάστια. Καλύτερα. Είχα την ησυχία.
2: Να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, ρε παιδί μου.
0: Το κεφαλάκι σου ήσυχο.
1: Τι να κάνουμε, δεν γεννιόνται όλοι οι επαναστάτες.
0: Το ένα, όχι, να σου πω κάτι. Θα κάνεις ό,τι έχει κάνει όλη η ελληνική κοινωνία.
1: Θα γίνω δεξιός.
0: Όχι, μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας είμαστε επαναστάτες και μετά γινόμαστε δεξιοί. Δεξιοί δεν γινόμαστε. Συντηρητικοί, εμπασχετικοί.
2: Μετά ξεκινάνε οι πόνοι στα γόνατα και λες κάτσε εδώ λίγο να.
1: Λες κάτσε. Έχω και ένα Volkswagen να συντηρήσω.
0: Τα πολιτικά συνεχίζονται με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τσακώνεται με τον Άδων Γεωργιάδη φυσικά. Λοιπόν, πολλά. Επειδή κάτσα και το μελέτησα, νομίζω ότι βαριέστε να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Τον κατηγορεί για δύο πράγματα. Βασικά δεν τον κατηγορεί ευθέως, γιατί φοβάται και εκείνος τη μήνυση. Του λέει ότι είναι ανήθικο να νοικιάζεις δικό σου ακίνητο στην Κρήτη για να στεγάζει την τουριστική αστυνομία, δηλαδή να νοικιάζει δικό σου ακίνητο στην κυβέρνηση.
1: Ωραίος.
0: Και να είσαι αντιπολίτευση.
1: Ωραίος.
0: Σου λέει δεν είναι παράνομο, δεν στο λέω, να το ψάξει η δικαιοσύνη αν είναι παράνομο. Αλλά είναι ανήθικο.
1: Το κάνει αυτό,
0: Το κάνει, ναι, ναι, να το δικαιολόγησε πλήρως. Όχι επειδή είμαι Πασόκ, έκατσα και το ψάξα.
1: Ναι, εντάξει, όχι, απλά. Ναι, ναι. Τουλάχιστον το ενίκιο.
0: Τουλάχιστον έχει μια δικαιολογία τέλος
1: πάντων. Το ενίκιο δεν θα έπρεπε να το παίρνει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το δίνει
0: κάποιο. Αυτό λέει ότι γίνει διαγωνισμό. Μειοδότησε και το πήρε. Μάλιστα δεν το πήρε επί Πασόκ, το πήρε επί Νέας Δημοκρατίας. Μετά λέει, ναι. Μετά, και λέει μάλιστα, ότι από εκεί και πέρα μου το δίνουν γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και τους λέει, εδώ και χρόνια λέει, λέω δημόσια, βρείτε να πάτε αλλού την τουριστική αστυνομία. Δεν σας θέλω, θέλω να τον νοικιάσω σε άνθρωπες ιδιώτες. Και εσείς δεν βρίσκετε. Και έτσι παραμένει. Λέει αυτός έτσι. Λέει αυτός. Το δεύτερο είναι ότι έχει 1,5 εκατομμύριο σε τράπεζα του εξωτερικού και σου λέει επίσης ανήθικο. Δεν σου λέει ότι είσαι παράνομος, αλλά. Γιατί δεν φέρνεις τα λεφτά σου στην Ελλάδα.
1: Λογιστικό λάθος, ρε.
0: Όχι, άλλο αυτό. Το λογιστικό λάθος δεν τα δήλωσε. Τώρα σου λέει, ωραία, τα έχεις. Γιατί τα έχεις στο εξωτερικό. Αυτό είναι το καινούργιο.
1: Βόλευε τότε το ATM είναι. Γιατί ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Αυτός λέει ότι βόλευε γιατί εκεί ήμουν στην Ευρωβουλή και ναι, όχι.
1: Το είπε.
2: Μην του χρεώνει τέτοιο.
1: Το είπε όντως, σαν δικαιολογία βόλευε.
0: Κάτι δυσάρεστο σε όλα αυτά. Γιάννη Κορδόνη, με παραδέχεσαι που έχω πιάσει πολιτική επικαιρότητα. Μα έχω δει, είναι πολύ δυνατό και κάνει αυτά τα. Αυτά. Το ξέρω ότι είναι θεόρατο.
1: Ναι, είναι πολύ ψηλό.
0: Είναι πολύ ψηλό. Ότι εγώ στεναχωρήθηκα ανεξαρτήτως παράταξης που ακόμη, δηλαδή, εγώ τελείωσα τη σχολή το 2001. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μεσομαζικής Ενημέρωσης. Τότε ήταν οι παρατάξεις και πάντα βγαίναν δύο αποτελέσματα. Ανάλογα. Και μάλιστα έχω ζήσει και σκηνικά, ρε παιδί μου, να σε τραμπουκίζει και να σου λέει θα ψηφίσεις αυτό και μετά πηγαίνουν και βλέπουν τη σακούλα τι έχεις ρίξει τα υπόλοιπα για να ξέρουν τι έχεις ψηφίσει.
3: Ναι, διάφορα.
0: Εγώ
3: ναι,
0: δεν
3: ναι,
0: λέω
3: ναι.
0: Τώρα.
1: Έχουν καλές μύτες τα κομματόσκυλα γι' αυτό.
0: Πολλά κομματόσκυλα και με αυτή την, λόγω αυτών των πρακτικών. Και με τα λύπης μου συμπέρανα ότι διαπίστωσα ότι ακόμη και τώρα γίνεται αυτό. Έβγαλε 50% ότι.
1: Ποιος ήταν. Η ΠΑΣΠ νομίζω.
0: Όχι, ΠΑΣΠ είναι. Την έχουν, η ΜΕΝ την έχουν στο 8% και άλλοι στο 6%. Η ΔΑΠ λέει 40% και η άλλη ποιοι είναι. Όχι τα ΕΑΚ. Η πασπουδαστική είναι.
1: Νομίζω η ΠΑΣΠ είναι.
0: Όχι, ρε, η ΠΑΣΠ ξέχασε. Το έχω ξεχάρει και λόγω ΠΑΣΟ. Ναι. 8 και 6 τις δίνουν. Οι δύο που κοντραχτυπιούνται είναι η Νέα Δημοκρατία και η Αριστερή, αλλά δεν είναι τα ΕΑΚ. Πρέπει να είναι η πασπουδαστική.
1: Ψάχτε λίγο εσύ, Μπούκα, γιατί πήκα,
2: ναι, πήκα πασίγμα, λέει.
0: Και το ξύλο έπεσε ανάμεσα στην πασπουδαστική και στα ΕΑΚ. Τότε
2: τα ΕΑΚ, την τρίτη θέση λέει καταλαμβάνει η ΠΑΣΠ με ποσοστό ναι. Περί το 16% και την τέταρτη ΕΑΚ.
0: Άρα πρώτη, σύμφωνα με τους ΜΕΝ και τους ΔΕ, ποιοι είναι?
2: ΔΑΠ Νουδουφουκού.
0: Κοιτάς τα αποτελέσματα της ΔΑΠ.
3: Ο πρωτοδεύτερος τσακώθηκε, ρε παιδί μου.
1: Πάντως ναι,
0: όχι, ροπαλιές παίξανε οι αριστεροί.
3: Όχι, θέλω να πω για ποιες θέσεις.
0: Αυτό, η πρωτοδεύτερη είναι αριστερή και δε, και
3: μάλιστα.
0: Νουδού, και δάπνη του
3: Βουκού. Πότε είχαν φοιτητικές εκλογές?
0: Προχθές. Την Τρίτη.
3: Ναι, δεν είναι, όχι, δεν είναι νωρίς.
0: Όχι, όχι, τώρα. Τώρα. Τέλος πάντων, οι μεν βγάζουν τους μεν και οι δε βγάζουν τους δε. Ο καθένας τον εαυτό του βγάζει πρώτο. Αλλά εμείς έχουμε το σύνδημά μας, το οποίο, παιδιά, νομίζω ότι όλοι μαζί μέσα από το αυτοκίνητο θα φωνάξουμε. Θα βρω το φωνάξουμε.

0: Ανεξαρτήτως συνθήματος, αυτός ο Άδωνης είναι παντού.
1: Είναι καλή κερκίδα ο Άδωνης.
2: Αυτά τώρα δεν το συζητάμε.
3: Την είχατε προλάβει εσείς την Αρέν?
0: Αρέν όχι, εμείς είχαμε το Αγκάθι στο Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
2: Αρέν και είχαμε και αγωνιστικές κινήσεις. Ήταν δύο άτομα, θυμάμαι το τεράστιο ψηφοδέλτιο, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει και μέγεθος. Ναι. Παίρνει το μέγεθος που έχουν όλα τα υπόλοιπα με δύο ονόματα στο κέντρο.
0: Έλα ρε! Και δεν τα βάζανε πάνω, τα βάζανε στο κέντρο.
2: Μια χρονιά πάντως είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο.
3: Γιατί?
2: Βρέθηκε μία ψήφος.
0: Έλα ρε! Άντε.
2: Ο δεύτερος πιστόλιασε στο λαό.
3: Δεν πάτησε να ψηφίσει.
2: Το έδωσε αλλού ο δεύτερος. Μα την Παναγία τώρα
3: τι γινότανε. Αν δεν υπήρχαν άτομα να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο, έπαιρνε σε ρε παιδί μου ένα φίλο σου συμφοιτητή σου, έλεγα εγώ στο Θανάση ότι θα βάλω υποψήφια να βάλω και σένα για να υπάρχει κι άλλο ένα.
2: Ναι.
3: Και τι μας νοιάζει εμάς τώρα, βάλε με.
1: Ψηφίζατε, ασχολιόσασταν.
0: Εγώ ψήφισα πολύ.
3: Εγώ έχω βρεθεί σε ψηφοδέλτιο.
0: Έλα,
3: και βγήκα κιόλα.
2: Φοβερό. Τι βγήκες, Miss Young.
3: Κάτι βγήκε και βγήκε η φιλενάδα μου. Έτσι είχε γίνει με τη φιλενάδα μου. Ήθελε να βάλει αυτή και μου λέει ρε Κατερινούλα, να σε βάλω και σένα, ναι, γιατί δεν έχουμε άτομα. Και λέω βάλε με.
0: Εγώ για να πω τώρα την εξομολόγησή μου. Εγώ έχω βιώσει τη σκηνή από τους απαράδεκτους που έχει έρθει ο καθοδηγητής του Σπύρου από την ΚΝΕ.
2: Ναι.
0: Και του λέει ρε Σπύρο, εδώ που τα λέμε και στο Πολυτεχνείο. Ξέρετε, ο Σπύρος το είχε σημαία το Πολυτεχνείο.
2: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, και στο Πολυτεχνείο του λέει δεν μπήκες για να ρίξεις τη Χούντα, μπήκες για να ρίξεις τη Φόφη. Και λέει ο Σπύρος, ναι, αλλά έπεσε και η Χούντα. Δεν έπεσε.
4: Ένα σου θα μου πει τώρα δεν έχω εγώ αρχές. Εγώ δεν έχω αρχές.
5: Όχι, Σπύρο, πάντα ήσουν οπορτούνα.
0: Οπορτούνα.
5: Στο Πολυτεχνείο όταν μπήκες τότε ως μαθητής μέσα, για τη Φόφη μπήκες να ρίξεις.
6: Τι! Για να ρίξεις τη Φόφη μπήκες, όχι για να ρίξεις τη Χούντα. Έτσι δεν μου πες.
4: Ναι, τα συνδύασα και τη Φόφη και τη Χούντα.
6: Και τελικά την έριξε τη Φόφη.
4: Όχι, τη Φόφη, αλλά έριξε τη Χούντα. Έπεσε, δεν έπεσε η Χούντα. Μπροστά δεν ήσουν.
0: Μπροστά δεν ήσουν.
2: Η Φόφη δεν έπεσε.
0: Παιδιά, αυτή η
2: ατάκα. Είναι σκληρέ.
0: Η ατάκα με αγανάκτηση. Αχ, να είναι καλά εκεί που είναι. Ο πατέρα του κολλητού μου, του Γιώργου του Λί, έτσι ήταν, παιδιά, ακριβώ αριστερό και ήταν αυτή η ατάκα. Δεν είναι έτσι. Δημήτρη μου, εσύ πάντα ήσουν οπορτούνα. Και λίγο ξέρει, με λίγο ηρωνία αγανάκτηση. Λοιπόν,
2: αυτοί είναι ρεφορμιστές.
1: Τώρα μια και μείναμε λίγο στα πολιτικά και είπαμε για ονόματα.
0: Μόλις θα τελειώναμε το μεταξύ.
1: Και θυμήθηκα, όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Θεερισμός θα λέγεται τελικά του Τσίπρα.
0: Θα λέγεται έτσι.
2: Αερισμός.
1: Θεερισμός.
0: Πότε θα το ανακοινώσει?
1: Ιούλη λένε.
0: Πάντως 21 Μαΐου Sky Καριστιανού.
1: Ελπίδα.
0: Βγήκε.
1: A new hope.
0: Βγήκε ότι θα λέγεται Ελπίδα.
1: Μάλλον Ελπίδα. Hashtag Ελπίδα. Περιστέρι πετάει.
0: Ναι, βγήκε χθες ένα περιστέρι σε AI.
3: Ρε παιδί μου, να πω κάτι.
0: Θα το παρουσιάσω, συγγνώμη Καταρίνα, το λεπτομέρειο να πω. 21 Μαΐου στο
3: Ολύμπιο. Στο Θεσσαλονίκη.
1: Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Υπήρξε AI κουτσουλιά?
3: Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Μην μπαίνουμε τόσο πολύ με τα μπούνια, ρε παιδιά, στο AI. Βγάλτε ένα ωραίο βίντεο. Πείτε σε έναν φίλο σας, ένα ξάδερφο, να σας βγάλει ένα βιντεάκι κανονικό.
0: Δεν έχουμε σαν εκείνο του Πλεύρη που είχε πάει στην πλατεία εξ αρχείων και ξημερώματα και λέγε.
3: Καλύτερο. Κοίτα, έχει μείνει όμως.
0: Δεν φοβόμαστε.
3: Έχει μείνει όμως.
2: Έχει μείνει για την αυθεντικότητα. Έχει δίκιο. Πάντως, μην ανησυχείς καθόλου. Μην ανησυχείς. Να ανησυχείς λίγο λιγότερο. Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκεί έξω και η βιομηχανία όλοι. Πάρα πολύ δεν θέλει το AI και όποιες δουλειές γίνονται εξ ολοκλήρου.
0: Θέλει, δεν θέλει.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
2: Και όποιες δουλειές πια γίνονται εξ ολοκλήρου με AI είναι και λίγο καταδικασμένες. Από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια, τη σκόλα, μέχρι διάφορες

0: Καλά, πιστεύετε εσείς.
1: Και βλέπεις μετά εκεί την εικόνα. Όχι, δεν πιστεύουμε ότι δεν θα πάμε. Θα πάμε, αλλά ας το τρενάρουμε όσο μπορούμε, ρε παιδί μου. Γιατί φαίνεται, εγώ πιστεύω ότι κλωτσάει ακόμα.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θέλουμε να το τρενάρουμε για να γεμίσει η δικιά μας η κοιλιά. Δεν θέλουμε να το σταματήσουμε για να σώσουμε τη γενιά που έρχεται. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα.
2: Εγώ να σου πω άλλο διαβλέπω. Όπως σε όλα τα πράγματα, θα πάει η φάση εντελώς προς τα εκεί και μετά το αυθεντικό, το original, το ανθρώπινο θα θεωρείται premium και θα στο χρεώνει επί 10.
3: Όπως το έγινε με τις πλαστικές και επιχειρήσεις.
2: Ναι, αυτή είναι η φάση.
3: Στην αρχή ήταν όλοι στήθος, μάγουλα, χείλη κτλ. Και τώρα έγινε μόδα το τίποτα.
1: Ναι. Άρα yeah.
3: Μάλλον το χωρίς αυτά.
0: Οπότε σου λέει τώρα πρέπει να natura.
2: Και τώρα σου λέει αφαίρεση τατού 5 εκατοστάρικα. Κάτσε εκεί, σε ψήνουν μια ώρα τσουφ τσουφ τσουφ.
0: Μπράβο. Με αυτή είναι η business, παιδιά. Σε πείθουν να γίνει θύμα τη και μετά σου λένε έπρεπε να σου πει.
2: Business, business.
3: Και εσύ μια ζωή οπορτούνα ήσουν.
2: Μόλι 9,
3: 6, 9, 8,
0: 100. Η αλήθεια είναι. Και το iPhone μου το έχω.
3: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Μάπε, ανοίγω πόρτε παράθυρα. Όπω έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν θα σα κάνουμε να νιώσετε καλύτερα. Θα σα κάνουμε όμω να μην νιώθετε μόνοι σα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, όπως και αν έχει ξυπνήσει, μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι, μην νιώθεις άβολα. Έλα, εδώ θα υποθούν και πράγματα που δεν περίμενες να ακούσεις ή που τα σκέφτεσαι και δεν περίμενες να πεις. Άρα, μπες στην παρέα μας και στις 9 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με μεγάλη χαρά. Θέλω να πω τώρα την προσφορά.
2: Μπες στην παρέα μας, είναι λίγο 090 ρε μπρο, από τα παλιά. Μπες και εσύ στην παρέα τώρα.
0: Έλα.
3: Θες να έρθει να κάτσει θέση μου, Βασιλάκη, να τρως το σκατό από τον καθένα και να το πάρεις πάνω σου, γιατί θα γίνει κάποια στιγμή.
2: Δεν θα αντέξω αυτό με τα email της Στέλλας. Κατά τα άλλα έρχομαι.
3: Λοιπόν, μάπες, να σας πω ότι η ΔΕΗ σας έχει καβατζώσει με διάφορες προσφορές. Έχει κάνει κολεγιά με εταιρείες που συνεργάζεται και σας έχει κανονίσει εκτόσεις. Όπως στο About You, να, καλά, ρουχαλάρες, έτσι, και τελευταία λέξη της μόδας, έχει 20% μέσω ΔΕΗ. Θα σας πω πώς θα το καβατζώσετε. 10 ευρώ κουπόνι από eFood, πάλι μέσω ΔΕΗ, και σου έχει καβατζώσει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner, εκμεταλλεύσου τα 20% έκπτωση. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και κάνεις το κομμάτι σου. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσω τον κύκλο όπως ξεκίνησε, για τη συνέντευξη του Βασάλου που ήδη η κυρία Κατερίνα, η μητέρα του Θανάση, και στεναχωρήθηκε, ότι το είπα, κόπηκε, δεν πειράζει τώρα, αυτά συμβαίνουν, ήταν και μια μισή ώρα συνέντευξη, αλλά να το διευκρινίσω για ό,τι αξία έχει. Το ότι είπα ότι δεν έχω ερωτευτεί ποτέ, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι και κάπως
2: χρήζει. Ο τίτλος,
3: βέβαια. Είναι ο τίτλος και χρήζει λίγο και της φροντίδας ενός ειδικού. Γιατί δεν μπορεί τώρα να είμαι 46 χρόνια για να μην έχω ερωτευτεί. Προφανώς και έχω ερωτευτεί, αλλά αυτό που εννοούσα ήταν με ανταπόκριση, μια υγιής κατάσταση που να αγαπώ και να είμαι ερωτευμένος και να είναι και εκείνη ερωτευμένη μαζί μου και να είμαστε εδώ και να περνάμε καλά, φανταστικά, αλλά να θέλω να πάω εκεί να τη βρω. Να κάνουμε σεξ, να με περάσουμε καλά. Αυτό δεν το έχω βιώσει αμφίδρομα.
1: Εγώ έχω διαβάσει πάντως κάπου ότι ο έρωτας σημαίνει απουσία. Αν δεν υπάρχει απουσία, σαν συντελεστής, δεν υπάρχει έρωτα.
3: Πολύ καλή. Να είναι... Αυτό με βολεύει πάρα πολύ.
2: Και εγώ στην αρρώστια θα το πήγαινε ότι δηλαδή, άμα το έχεις νιώσει, δεν χρειάζεται να το έχεις βιώσει κιόλας. Το νιώσες τελείως.
1: Είναι προϋπόθεση η απουσία του ερωτικού αντικειμένου. Λέει.
3: Για να συμπληρώσω όμως, έχω νιώσει καψούρης φυσικά, αλλά σε αρρωστημένες καταστάσεις. Δηλαδή, ως τρίτο πρόσωπο, απέναντι σε μια κοπέλα που δεν μπορώ να έχω.
2: Ναι,
3: που δεν με θέλει.
2: Δεν με θέλουν,
3: αυτό,
2: ναι,
3: αυτά όμως δεν τα θεωρώ. Ναι, ερωτεύτηκα έτσι, αλλά εσείς το θεωρείτε έρωτα αυτό?
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ο έρωτας.
3: Α, οκ.
2: Ναι, καλέ.
3: Άρα λάθος τα είπα στο Βασάλο.
2: Όχι, πρέπει να ξαναπάς.
1: Πήγαινε να γράψει ένα σχόλιο με αστεράκι από κάτω να.
2: Πρέπει να γυρίσετε δύο σφήνες με τον μπρο να το βάλετε μέσα.
0: Άλλο ένα κοινωνικό συμβόλαιο είναι και ο έρωτας και οι σχέσεις και ο γάμος.
2: Σε αυτό πάντως έχει δίκιο. Ο άνθρωπος.
3: Μα τι έχει, μη του δίνει αέρα.
2: Αλήθεια τώρα να πω. Ο άνθρωπος σου λέει, η μία τέλος πάντων σχολή της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Δεν έχει ρυθμιστεί, ας πούμε, από τη φύση να ερωτεύεται. Είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που μάθαμε αρχικά από τα βιβλία, ας πούμε, μετά.
0: Από τους βάρδους του 13ου αιώνα.
2: Ναι.
3: Ποιος?
0: Τους βάρδους.
2: Από αυτούς που άρχισαν να απαγγέλουν, να μιλάνε για τον έρωτα, που το χτίσαν, το δημιούργησαν.
0: Μια σύμβαση ήταν.
3: Ο Αντώνης Βαρδής, ας πούμε, ο Αγιάννης ο Πάριος.
2: Μπράβο,
3: ο Γιάννης Αγιάννης Πάριος.
1: Αυτή, ναι. Αλλά και ο Γιάννης ο Πάριος είπε μέλι και φαρμάκι. Τα έβαλε μαζί. Μέλι και φαρμάκι, στάζεις πόσο μου μοιάζεις. Ανήμερα του έρωτα.
3: Ναι, αλλά είπε και σπάω φαρμακεία.
1: Σπάω φαρμακεία. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
3: Δεν είπε σπάω φαρμακεία ο Πάριος. Ή το είπε ο.
2: Μήπως το έχει πει κανένας φίλος σου βράδυ.
3: Το χασμουριά τη Βασιλική
0: Βέλγια. Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Ποιο είναι το σπάω φαρμακείο. Α, η μοναξιά περιμένει.
0: Στίχη.
1: Α, η μοναξιά μέσα από τα μάτια
0: μου.
1: Μπορεί να σπάει και φαρμακεία.
3: Σπάω φαρμακεία, πάλι καλά. Λοιπόν, εντάξει.
2: Βαστάω.
3: Λοιπόν, μάπες, εντάξει, τα είπαμε, τα παραείπαμε. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ. Να πούμε χρόνια πολλά στην Λάρισα που σήμερα γιορτάζει.

0: Ο πολιούχος της ο Άγιος Όσιος Αχίλιος.
1: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά, Λαρισάρα.
1: Χρόνια πολλά!
0: Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε τόσα χρόνια. Έχουμε πει ότι θα έρθουμε πίπες. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή.
1: Κουράγιο για σήμερα. Φαντάζομαι θα είστε από τις περιοχές που θα τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία αυτές τις μέρες.
0: Αχίλιος, Βάρβαρος και Παχώμιος. Πάμε τώρα διεθνείς ημέρες. Διεθνείς ημέρα. Φτιάξτε λίγο τα μηνύματα, εσύ. Έβγαλες όμους, έβγαλες τώρα εδώ πέρα.
2: Παιδιά, έτσι θα βγάλουμε καλοκαίρι. Αφού σας έχω πει ότι
0: θα βγάλω καλοκαίρι βλέποντας το στέρνο σου.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι στα κορίτσα. Παρακαλώ. Ειδικά στα όσα βγαίνουν στην τηλεόραση, στην ψυχαγωγική. Τώρα θα βγεις έτσι σε ένα δελτίο. Ή βγάλτε, κατεβάστε το πουκάμισο να είναι και στους δύο ώμους, ή βάλτε το πάνω και στους δύο ώμους. Το ένα ρηγμένο κάνει, ρε παιδί μου, λίγο κάτι θέλω. Συγγνώμη αν ακούγουμε 1970, είναι τι ερέθισμα έρχεται στο κάθε κεφάλι.
0: Ποιος
1: κάθε...
0: το έκανε αυτό?
1: Το έχω δει πολύ στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες και λέω ή κατέβασε το, εμένα δεν με ενοχλεί, βάλω και τα χορτέ και τέτοια, δεν είμαι κατά του, ας πούμε, προκλητικό. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο κάνει, ρε παιδί μου, ναζάκι, πώς να το πω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Θέλετε αυτό. Να βγάλω και τον άλλο όμως.
0: Όχι, θέλουμε προκλημώ. Να βάλεις και τους δύο.
3: Βγάλτε όλα, δεν
0: θέλουμε να βάλεις μέσα και τους δύο. Μην με κοιτάς. Κάντο. Μην με κοιτάς.
2: Όχι, θα σκάσουμε.
0: Θα ανοίξουμε ποντίσιον.
3: Όχι, όχι, θα είμαστε δημοκράτες. Δεν έμενε με το βρακί. Μπορεί να μείνει και εσύ με το βρακί σου. Don't worry.
1: Προχθές.
0: Κατερίνα μου, δεν θα μείνει με το βρακί. Θα φορέσει και το πουκάμισο και θα βάλουμε air condition. Γιατί στο τέλος θα μας ζεστά. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο. Τον Ιούλιο τι θα κάνει. Θα
2: μας δίκιο. Θα πετάξει ρόγα. Πρέπει να πάω συντηρητικά.
0: Μπράβο.
2: Καλά, έλα. Να βάλουμε air condition πρώτα και βλέπουμε.
1: Σου θυμίζω ότι προχθές, όταν έφυγε ο Δημήτρης και πριν γράψει το δελτίο, είπαμε δύο πράγματα.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Εγώ ήθελα να μέσα στα μπούτια, δεν μπορώ να τα βγάλω όλα μια μέρα.
0: Όχι, Θανάση μου.
1: Μπράβο, διεθνής... Κατερίνα.
0: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Πώς έχει γητέψει έτσι?
1: Όχι, καθόλου προ Θεού την πράγματα.
0: Εγώ σε βρίζω από το πρωί και δεν κάνεις τα αυτά που σου λέω. Ο Βασίλης κάτι σου σφύριξε.
2: Εγώ για να είμαι καλή και να ακούω, πρέπει να μου λέτε μπράβο, σας έχω πει. Πρέπει να με επιβραβεύετε.
0: Το μπράβο θα το κερδίσεις από μένα. Δεν θα στο κάνω, δεν θα στο πω για να κερδίσω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
2: Άμα μου λες μπράβο και μου δίνεις επένους, εγώ θα κάνω αλήθεια ό,τι θες. Αλλά όταν.
3: Το ό,τι θες.
2: Με ζορίζεις, ζορίζω πίσω.
1: Το σκέφτεσαι λίγο τώρα.
3: Το λίγο αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Πάει και κολλάει λίγο. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις. Όπα. Βλενοπολυσαχαριδόσεις.
1: Μη σε βρει.
0: Τι να. Σαν τη διαφήμιση που λέει. Παλαιοπολυνοφλερ.
1: Τι.
0: Δεν το έχεις δει αυτή τη διαφήμιση που λέει. Τι φτιάχνεις.
1: Το έχω δει, παιδιά. Ναι. Και
0: πώς το λένε, ρε.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο
1: αυτό
0: τους.
1: Θέλει να το.
0: Παλαιοπολυνοφλερ.
2: Είναι μία μόνη.
0: Τυροαυγουλοκαριδοφλερ.
3: Φλεξ.
0: Τι φλεξ, ρε. Φλερ. Φλερ.
2: Λέμε διάφορες λέξεις τώρα.
0: Όχι, ρε. Αφού είναι από τη διαφήμιση.
1: Παιδιά, ακούστε μπράβο, λίγο.
0: Δεν θα πάρεις ποτέ από μένα. Απομακρύνεσαι από τον μπράβο.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Κυκλοφορεί μια διαφήμιση εκεί έξω για ένα τυρί. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
3: Δεν το ξέρω, ρε. Απλά προσπαθώ να καταλάβω πώς το. Το λέει νομίζω και το φλεξ.
0: Δεν λέει αγόρι μου φλεξ. Γιατί το τυρί είναι φλερ.
3: Ναι, επειδή που λέει τα ονόματα και κάτι μπερδεύει.
0: Όχι, όχι.
3: Νομίζω ότι το έχω ακούσει.
0: Όχι. Όχι, όχι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα.
3: Πες, μπουκα, πες.
2: Ναι, όχι, παρακαλώ, για την βλενοπολυζαχαρίδωση.
3: Να σου πει τι είναι, δεν θέλεις.
0: Όχι, είναι παγκόσμια μέρα. Mm. Θες να πεις.
2: Όχι, ότι είναι μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών. Αυτό κοίταζα.
0: Διεθνής ημέρα οικογένειας, δεν έχουμε. Ευρωπαϊκή, εγώ δηλαδή, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση. Τα μαζέψανε πολλά σήμερα εδώ. Λοιπόν,
2: 18 του μήνα, συγγνώμη, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, μιας και το είπες. Οπότε και 17 και 18 έχει ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο δημόσιο, νομίζω.
0: Άρα μουσεία αυτό σίγουρα. Είναι...
1: Κυριακή και Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Και μπράβο, θα... ωραίο. Και Δευτέρα μπορεί να πάρει και πολλά σχολεία.
1: Βέβαια. Ναι. Πάντως, κάθε φορά που έχει κάποια, με κάποια τέτοια αφορμή ελεύθερη είσοδο, βλέπουμε πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Άρα, θα μπορούσαν εκτός από τις 2-3 μέρες το χρόνο να υπάρχουν και κάποιες άλλες μέρες ή κάποιοι άλλοι τρόποι για μια σοβαρή έκπτωση, ας πούμε, σε εισιτήρια που είναι ψιλοβαρβάτα να πάει μια τετραμελής οικογένεια ή μια
0: πόσο
1: παρέα.
0: Πόσο έχει ένα εισιτήριο μουσείου, 15-20 ευρώ.
1: Έχει και τέτοια, ναι. Ναι, που είναι πολύ, ρε παιδί, ναι, μου. Ναι. Δεν είναι 3-5-7 να πεις.
2: Πάντως πλέον, γιατί το είχαν εδώ και χρόνια τη χειμερινή περίοδο που λέμε, από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περίπου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα να είναι δωρεάν η είσοδος, βέβαια στα μουσεία και αρχαιολογικούς του δημοσίου πάντα, όχι στα ιδιωτικά.
0: Σωστό, σωστό,
2: ναι. Τώρα έχουν βάλει πρώτη και τρίτη Κυριακή. Έχουν προσθέσει μια Κυριακή.
0: Ωραία, σου απάντησε η Κατερίνα Ιμπούκα.
1: Αυτό λέω, έχει πάντα σε αυτές τις free μέρες, ας πούμε, πολύ ενδιαφέρον που δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει και ας μην μπορεί εύκολα να το κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τι ενδιαφέροντα πράγματα έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του, ο Χέραρτ Φίλιπς, ιδρύουν στο Αιτχόφεν τη Φίλιπς. κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα.
1: Μας έχετε σώσει σε πολλά πράγματα, αγαπημένη εταιρεία.
0: Ηλεκτρικό προϊόν. Παιδιά σας σήμερα ιδρύθηκε να αποκτήστηκε, πώς να το πω, το Las Vegas. Στην έρημο της Νεβάδα.
3: Ιδρύθηκε.
0: Έτσι όπως έχουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι όλο αυτό μάλιστα εμπλέκεται και ο Κένεντι. Είχαν υποσχεδίες στους μαφιόζους, οι οποίοι είχαν παίξει ρόλο στο να βγει ο Κένεντι στην εξοχή, ο JFK δηλαδή, και μάλιστα με μεσολαβητή τον Φρανκ Σινάτρα έχουν να πούν οι κακές γλώσσες. Τους είχε τάξει ότι θα πάνε στην Κούβα να κάνουν τα καζίνο τους.
3: Yeah.
0: Δεν τα κατάφερε. Απονενοημένο ήταν, απελπισμένη η προσπάθειά του, ο πόλεμος των 6 ημερών, νομίζω λέγεται.
3: Ναι, ναι, ο πόλεμος των χείρων.
0: Των χείρων, σε ευχαριστώ. Η εισβολή στον κόλπο. Στον κόλπο των χείρων. Και δεν τα κατάφερε και τελικά τους έκτισε στην έρημο τα καζίνο του, το Las Vegas, για να γίνει.
2: Άρα
0: εκεί.
2: Το Las Vegas ιδρύθηκε με σκοπό να γίνει αυτό που έχει γίνει.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, μόνο αυτό. Πήρε άλλη πορεία.
0: Όχι, όχι, ναι, ακριβώς.
3: Ναι, καζίνο.
1: Πετυχημένο, πετυχημένο.
2: Ναι. Άλλο project.
3: Και τώρα ξαναπηλούνε βέβαια την Κούβα.
0: Πάντως, αν με ρωτάτε, επειδή πήγα, είναι κάπως ανατριχιαστικό. Είναι στη μέση. Ανατριχιαστικό. Είναι περίεργο. Δηλαδή, είναι στη μέση τη ερήμου. Ένα πράγμα υπέρμετρα διασκεδαστικό.
1: Είναι.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Φαίνεται.
1: Πολύ λαμπερό.
0: Δείχνει, ναι, πολύ λαμπερό. Ναι, ναι. Ένα πράγμα που λάμπει μέσα στην έρημο.
1: Είναι
0: το οποίο
1: σύγχρονο.
0: Κάπως σε πιέζει. Είναι ένας δρόμος,
1: ναι.
0: Ένας μεγάλος δρόμος, που δεξιά αριστερά λαμπυρίζουν όλα. Φανταστώ ότι υπάρχει και ένα ξενοδοχείο που είναι με γόνδολες και, πώς λέγεται, και κανάλια τύπου Βενετία.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι θέλουν έχουν φτιάξει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μικρό Ντουμπάι δηλαδή ουσιαστικά.
1: Τέτοια είναι η φάση του, ρε παιδί μου. Είναι λίγο πιο γραφικό. Όχι γραφικό.
0: Είναι λίγο
1: πιο
0: γραφικό,
1: γιατί
0: είναι πιο παλιό. Είναι λίγο πιο,
1: ναι,
0: παλιό από το Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Αλλά ενώ και πιο παλιακό. Είναι πλαστικά όλα.
1: Ναι.
0: Και προχωράς και νομίζεις ότι σε ένα ιδιότυπο Λούνα Πάρκ. Που πρέπει με το στανιό να διασκεδάσεις ή να μπεις στο τρυπάκι του. Αυτό που αξίζει.
3: Sin City.
0: Ναι, Sin City. Αυτό που αξίζει πραγματικά βέβαια είναι οι συναυλίες.
1: Τα show βέβαια.
0: Ναι, τα show μέσα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά κάτι που δεν έχεις την ευκαιρία να δεις. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θορυκτό έλα Παναγία μου, το θορυκτό ποτέ είμαστε. Το θορυκτό Αβέροφ. Οκ, έγινε Δημήτρη. Παιχνίδιο που παίζει το μυαλό. Σαν σήμερα η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision. Σημειώνει ρεκόρ τηλεθέαση με το Σάκη Ρουβά να μας δίνει την τρίτη θέση, παρακαλώ.
1: Και Shake Me, Shake Me, Shake Me Amor.
0: Ακριβώς, η Αντιγόνη πέρασε εκπροσωπώντας την Κύπρο εχθές τον τελικό του Σαββάτου.
1: Πολύ ωραία, πέρασε, το διασκέδασε εκεί το κορίτσι. Λίγη πρόβα τώρα θέλουμε να κάνουμε μέχρι τον τελικό Σαββάτου.
0: Εγώ πάντως το έστειλα και στην ομαδική της εκπομπής.
1: Το έστειλες, αγάπη.
0: Τα σόσια λέγανε ότι πάμε για αποκλεισμό.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω θα περάσει.
1: Ήταν χθες ένας δύσκολος σχετικά ημιτελικός. Γιατί τι είχε γίνει στον πρώτο που ήμασταν εμείς.
3: Ήταν ολάθλια τραγουδιά.
1: Ήταν τα μισά ξεκάθαρα ποια θα περνάγανε. Ελλάδα θα πέναγε, Φιλανδία θα πέναγε κλπ. Και,
0: ναι.
1: Και κάποιοι, ρε παιδί μου, που έλεγες καμία ελπίδα. Και κανένα δυο που παίζανε. Χθες, επειδή ήταν. Αν δεν πες Δανία, Αυστραλία, ας πούμε, τα πολύ high.
3: Συγγνώμη λίγο, ρε Βασίλη. Σου άρεσε τη Δανία.
0: Κάτσε να τελειώσει, γιατί δεν μας είπε αυτό.
3: Γιατί, αυτό για τη Δανία, το γιατί το λέει, το είναι φαβορίτα πολύ.
1: Μου αρέσει εμένα ο Δανός. Δηλαδή, ας πούμε, αν βγάλω έξω την Ελλάδα, για να μην πάθω κι εγώ κλαβδία, αν βγάλω έξω την Ελλάδα και μου πεις Φιλανδία ή Δανία που παίζει εκεί 2-3-4, Δανία είμαι και όχι Φιλανδία. Δεν με ψήνει η Βιολάρα. Καλά, δεν πεθαίνω γενικά, δεν λιποθυμάω φέτος με κανένα.
0: Ούτε όμως αυτό που θέλεις να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι χθες, επειδή ήταν δύο τα φαβορί, εντάξει θα περνάγανε, είχε μετά 8 θέσεις για να συμπληρωθεί η δεκάδα που θα πέρναγε στον τελικό.
0: Που είχε χώρο να μπεις.
1: Όποιος να είναι θα μπορούσε, ναι, να, θα μπορούσε και να μην. Εκεί η Αντιγόνη, επειδή είχε το διασκεδαστικό τραγούδι που καμία άλλη χώρα δεν είχε χθες, άντε πες και η Βουλγαρία που τα σπάσε.
0: Βουλγαρία τόσο πολύ,
3: Εγώ τη Βουλγαρία, ναι, την έχω για νικήτρια.
0: Και η νικήτρια, μακάρι. Είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο φίλος μας εκεί.
3: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια, είναι.
0: Και είναι και η Βικτώρια Χαλκίτη, το ξαναπαμε.
1: Εννοείται. Ναι. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία με έναν τρόπο που χρησιμοποίησαν και αυτοί δωμάτια.
0: Η Βουλγαρία.
3: Ναι. Όχι, είναι τρομερή σκηνοθεσία.
0: Φέτος κάθε χρόνο έχει κάτι, ένα έβριμα η σκηνή.
1: Ναι.
0: Φέτος έχει τα δωμάτια.
1: Νομίζω ότι γενικά τα ευρήματα της σκηνής θα τα δούμε στον τελικό, στις guest εμφανίσεις. Πάντα κάτι κρατάνε οι διοργανωτές. Mm. Έναν έξτρα διάδρομο, ένα έξτρα φως, ένα κάτι αυτό,
0: ναι,
1: για τα δικά τους. Εκεί που θα έχουν τα μεγάλα τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Οπότε χθες πέρασε και η Αντιγόνη. Τώρα λίγο θέλουμε. Πρόβα αυτά τέτοια.
0: Άρα φωνή, καλά τάπα. Ναι, εγώ δεν τα ξέρω, βέβαια.
3: Αλλά έτρωγε και γλέξεις. Εγώ δεν καταλάβαινα και τι έλεγε σε κάποια φάση.
0: Έπαθε πασά.
1: Είναι και θέμα ανάσας, είναι και θέμα χορογραφίας. Από την άλλη, δεν συγκρίνω τώρα, φύγαμε. Καλή επιτυχία για το Σάββατο, θα είναι πολύ καλύτερη.
0: Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Εκείνη η Βουλγάρα.
3: Πολύ καλή.
0: Τι θες, ρε παιδί μου.
3: Τρομερή αναπνοή αυτό
0: και
3: που όμορφη, θα σου πει.
0: Πολύ.
1: Ρε παιδί μου.
0: Χτυπιέται και τραγουδάει ταυτόχρονα.
3: Γεννημένη για αυτό που κάνει, παιδιά. Γεννημένη για αυτό που κάνει.
1: Όχι χτυπιέται. Λες τώρα θα φύγει το χέρι, θα πάει πέρα τη στον κόσμο.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θα την ψηφίσω τη Βούλγα, θα την πληρώσω. Γλώσσα λανθάνουσα.
1: Ρίξε κανένα δυο και εγώ θα ρίξω.
3: Και εγώ θα ρίξω. Φίλε, είναι τρομερή. Δηλαδή και μου λένε ότι εμφανίστηκε live με τη Φουρέιρα και την κατάπιε. Τώρα καταλαβαίνω.
0: Ποιο κατάπιε.
1: Είχε έρθει εδώ Αθήνα.
0: Τώρα το πες αυτό.
3: Ναι, ρε, άμα τη δεις το live, παιδιά, δεν υπάρχει το AI.
1: Θα σας πω τι συνέβη ακριβώς.
0: Ελένη, είμαι προκατηλημένος, δεν πάω πολύ την Ελένη.
1: Έχεις δίκιο.
3: Ρε, παιδί
1: έχεις
3: μου, δεν αντιλέγουμε.
0: Όχι, αυτό που λες αντικειμενικό το δέχομαι.
1: Η Βουλγάρα είναι εδώ στην Αθήνα πριν λίγο καιρό. Την είχαμε κι εμείς στην εκπομπή καλεσμένη, η Ντάρα. Έρχεται λοιπόν η Ντάρα στην Αθήνα. Πάει στη Φουρέιρα που κάνει το show της στο μαγαζί που εμφανίζεται το βράδυ. Και αυτό το βίντεο. Στο Λόχα. Και αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε viral είναι που λένε το κομμάτι της Ντάρα για τη Eurovision. Άρα ξέρει καλύτερα τη χορογραφία και βγαίνει μπροστά από την Α. Κατάλαβες.
0: Ναι, αυτό έγινε. Αμάρε, Θανάση.
3: Εντάξει. Κομπλέ.
0: Εντάξει.
3: Έχω κάποιες πληροφορίες.
1: Γιατί εμείς εδώ που είμαστε στη Φουρέιρα θα στείλουμε ένα μήνυμα. Την Τάρα δεν την ξέρουμε. Τάρα, ναι.
0: Λοιπόν, μάπες, έχω έτοιμη την τριπλέτα βάση σαν σήμερα. Δηλαδή έχω βάλει το Shake It, έχω βάλει το Viva Las Vegas λόγω της ίδρυσης του Las Vegas και μου λείπει ένα κομμάτι για τριπλέτα.
1: Εμείς δεν βάζουμε
0: πια. Βρείτε το εσείς. Ναι, εγώ εσείς δεν λείπατε όταν εγώ το έβαλα την τριπλέτα. Δεν είχες, ειδικά εσύ μην μιλάς
1: καθόλου. Καλά εγώ.
0: Η Κατερίνα ήταν εδώ, εντάξει, η αλήθεια την παρέκαμψα, έβαλε τα δύο. Πείτε το τρίτο, βρείτε το. Όσο το σκέφτεστε, και θέλω και μηνύματα να πω έτσι 2-3 έτσι για το Νόρε, η ΕΚΟ, μεγάλο χωρισμό. Χωρισμό. Ωραία.
1: Τι θες
0: η ΕΚΟ, μεγάλο χορηγό, δεν ξέρω τι έχει γίνει, του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολη, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για του οδηγού. Για ακούστε με, σα παρακαλώ. Κάθε. Τώρα το είναι και πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε και το ανθρώπινο προφίλ και την κοινωνική συνείδηση της ΕΚΟ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, τώρα δηλαδή που έχει σημασία, όχι θα, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Η ECO Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ECO, μπράβο ECO. Λοιπόν, το έχουμε.
3: Ποιο είναι το τριτό? Θα δω τι θα πει.
2: Πρέπει να είναι. Εγώ σκέφτηκα ένα ισπανικό που μου αρέσει. Ισπανικό. Ωραία. Αμή. Θέλω το μάλο από μπεμπέ.
1: Αυτή είσαι. Μάλο, μάλο, μάλο.
0: Μάνο, έρε.
1: Μάλο.
0: Μάλο,
1: μάλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό είναι ο Σάκης και αυτό είναι το
0: Σάκης. Σάκης, καλή επιτυχία, Ελλάδα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη, μάπες. Γενικά, ξέρετε εσείς.

0: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Αυτό είναι ο Elvis Presley. Νομίζω εμβληματική προσωπικότητα του Las Vegas. Οι μόνες του συναυλίες και, και αποκλειστικά έκανε συναυλίες σε ξενοδοχείο εκεί του Las Vegas. Βέβαια υπήρχε άλλος λόγος εκεί. Γιατί ο λόχαγος Colonel Parker, ο μάνατζερ του, είχε απαγόρευση να φύγει από τη χώρα. Δεν του το έλεγε. Έβαζε ανθρώπους να τον απειλούν. Φοβόταν για τη ζωή του Elvis και παρέμενε στο Las Vegas. Σε κάθε περίπτωση, εκεί άφησε και την τελευταία του ροή. Οι τελευταίες του συναυλίες ήταν στο Las Vegas. How I wish that.

στον 4,6 My Radio.

0: Τι είχε γίνει και με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, χαμός.
1: Χαμός. Και ωραίο βίντεο κλίπ, ας πούμε.
0: Ωραίο βίντεο και πάρα πολύ σημαντικό και το μήνυμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και κοίτα να δεις τώρα.
1: Και μπροστά από την εποχή του.
0: Πολύ. Πολύ. Και ρυθμικά μπροστά από την εποχή του. Μουσικά εννοώ, αυτό δεν εννοούσες.
2: Όχι, για το μήνυμα.
0: Για το μήνυμα, ναι.
2: Κοινωνικά.
0: Ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes μου. Καλημέρα σας. Αν τώρα ετοιμάζεστε να δείτε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο, σήμερα παίζω στο Holy Bee στον Κορυδαλό.
3: Ναι, μέσα για τους τρόφιμους.
0: Νωρίς, δεν θα το ξενυχτήσουμε. Κατά τις 10 η ώρα θα ανέβω. Να πούμε 9 η ώρα, λέει 9.30-10 θα είμαι πάνω. Θέλετε να ζήσετε τώρα Σαββατοκύριακο μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους? Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα στους μάπες, λοιπόν, στο 698-104-104-6 στην Αθηνά. Καλημέρα. Στη Μαρία, καλημέρα και περαστικά που έχει έτσι μία μικροεπέμβαση, την ταλαιπωρεί και δεν μπορεί να γελάσει όπως θέλει η γυναίκα.
0: Καλημέρα, δεν πειράζει. Το γέλιο, να ξέρει, σε κάνει καλά. Τουλάχιστον κάποιοι επιστήμονες το λένε, όχι ότι σε θεραπεύει, έτσι. Μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην επιτάχυνση της ίασης.
1: Ωστόσο, μην σπάσουν και τίποτα ράματα. Δεν ξέρουμε τι έχει.
0: Να σπάσουν τα ράματα, παιδιά.
1: Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο που θέλει να ζητήσει κομμάτι για την επόμενη ενδεχομένως τριπλέτα.
0: Παρακαλώ.
1: Από Άντζελα, λέει, δεν ήσουν τίποτα.
0: Έγινε πρώτο. Δεύτερο, ακούω από Θανάση.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Επειδή ήμασταν στα ισπανικά, μου ήρθε τώρα του Μανούτσα ο το μεντήρα.
0: Ωραία, γιατί το λες διστακτικά, ρε φίλε, και δική σου είναι εκπομπή.
2: Εντάξει, έχει δίκιο, απλά δεν ξέρω, ήθελα να σα σκεφτώ.
0: Πρέπει να έχει υποστεί αρκετό μπούλινγκ στον αέρα στο παρελθόν. Όχι, δεν μιλάω μόνο ραδιοφωνικά. Δηλαδή να σου λένε μην πεις αυτό, μην κάνεις αυτό, μην λες αυτό.
2: Έτσι ξεκίνησα.
0: Πάρα
2: με ένα μην.
0: Βασίλη, η τριπλέτα.
1: Άντζη Σαμίου, μία σου και μία μου.
4: Έγινε. Πολύ ωραία τριπλέτα αυτή.
2: Άντζελα, Μανούτσα, Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό το ήθελες ή έκανες αυτόματη γραφή?
1: Τώρα μου ήρθε. Πέταξε ο κορέκτορας.
4: Αυτό υπάρχει στο υποσυνείδητο. Η Άντζη Σαμίου.
0: Φανταστικό, φανταστική τριπλέτα.
4: Καλημέρα. Αν θέλετε, έχω έρευνα. Έχω να σας πω περίεργες φοβίες που υπάρχουν. Εάν θέλετε. Αλλιώς να πούμε καλημέρα και στη Στεφανία.
0: Μπράβο, δεν θα πάρεις από μένα.
4: Εντάξει, να μην πάρω.
0: Είμαστε στην ενότητα, διαβάζουμε μηνύματα ακροατών. Μετά θα παίξω. Ζήτα το φίλερ μόνη σου. Δεν χρειάζεται να μου ζητάς την άδεια.
4: Έκανα μία παρένθεση και θα συνεχίσω τα μηνύματα.
1: Μην δείχνεις μέγεθος με τα δάχτυλα.
2: Τι ώρα παίρνω με τα αδερφάκια εδώ. Τι ωραία.
0: Ρε, δεν θα τα πάμε καλά. Θα έχουμε κακό τέλος εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα και στη Στεφανία.
2: Που μας λέει καλημέρα. Παντρευτείτε.
4: Καλημέρα, μάπες μου. Επιτέλους Παρασκευή. Καλημέρα στην Έρη που της άρεσε πάρα πολύ το Μάλο. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει καλημέρα, μαπάρες μου. Ελάτε στη Λάρισα που γιορτάζει σήμερα να σας κεράσουμε.
0: Είπαμε χρόνια πολλά και ξέρουμε ότι είμαστε λαλάκες. Γιατί έχουμε, βέβαια τα παιδιά δεν ήταν, εγώ και ο Βασίλης ήμασταν. Έχουμε τάξει να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή από τη Λάρισα και μάλιστα του Αγίου Αχιλίου. Σαν σήμερα. Τέσσερα χρόνια σας το τάζουμε. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, μην το πούμε για του χρόνου, να το κάνουμε.
0: Για να το κάνουμε.
1: Ξέρεις τι, μία, η αλήθεια είναι τώρα, όχι να το πούμε. Μία, το προσπαθήσαμε πολύ κανονικά. Ναι, ναι, δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία και κανονικά.
0: Παίρναμε και προσφορές, ναι, γιατί υπάρχει ένα κόστος.
1: Πού θα πάμε, πού θα βγούμε, πού θα μπούμε.
2: Αλλά είστε τελευταίοι και τεμπέλητες, παιδιά.
1: Τεμπέλητες δεν είμαστε, ρε φίλε. Τελευταίοι, εντάξει. Είμαστε.
0: Δεν ήταν καν κόστος δικό μας, δηλαδή δεν παίρναμε λεφτά προφανώς. Ήταν για να δικαιολογηθεί η μετάβαση του ραδιοφώνου σε μια πόλη της περιφέρειας. Έπρεπε το εμπορικό μας κάπως να δικαιολογήσει. Δεν πάμε να πάρουμε τα μηχανήματα, πάμε εκεί και να μην δικαιολογηθεί κάπως το μπάτζετ αυτό. Όχι, και λέω, δεν ήταν δικές μας οι αμοιβές. Ήταν η τεχνική μετάβαση, ας πούμε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6. Έρη ήταν μια μάπησα. Έρη, κάλπη και ντουνιά.
1: Συγγνώμη, Έρη μου, που σου άρεσε το κομμάτι της Μπέμπε.
0: Της ανασχέτησης.
2: Όχι, παιδιά, το
0: Καταρίνα, δεν ανασχέτησες. Έκανες τα μάτια σου πάνω και
4: πολύ καλά. Καλό,
0: τι βλακίες είναι αυτές.
4: Πολύ καλό.
2: Και εγώ το έκανα αυτό.
4: Έρη.
2: Να ξέρεις, και εγώ το έκανα στον αδερφό μου αυτό.
4: Ποιο?
2: Τέλη.
1: Κάλπη και ντουνιά.
0: Το είπα, κάλπη και ντουνιά, το είπα.
4: Ναι, αλλά λέει τέλη.
2: Τέλη, όπως λέει και το. Τέλη. Αντί για τέλη. Α, το δικό σου ήταν καλό, το δικό μου σου.
0: Μα υπάρχει τέλη.
2: Τέλη,
0: γάλμη και δουνιά.
4: Και τώρα υπάρχει και
0: έρι.
4: Ευτυχώς.
2: Καλά, δεν θυμάμαι εγώ το αστείο μου από το δημοτικό. Από το δημοτικό δεν το κάνω. Πήγαινε με διορθώσει πάλι.
5: Με

0: Από περιμένω τα πανηγύρια στο χωριό, ρε.
1: Είδα το απόσπασμα που μάλλον από την εκπομπή από το Μάπη Σόου που έλειπα, Κατερίνα. Ναι. Και έλεγε πάλι ναι. Το έκανα ρηπόστ για να μην φανώ κομπλεξικό. Αλλά κάπω έλεγε για το ότι δεν έχει ανάγκη εσύ να προσποιείσαι το σεξ στην κορύφωση. Γιατί άμα είναι μάγκα κάποιο να έρθει και να μπει. Ναι, να έρθει και να μπει ω κρατεό. Γιατί άμα είσαι μάγκα κάντο. Και μάλιστα έκανε και κότε ένα τραγούδι του Ρέμου.
2: Ναι. Συγκεκριμένα, Δημήτρη μου, δεν θέλω τώρα να γίνω κουκουλοφόρο τη παρέα. Συγκεκριμένα είπε. Μου έρχεστε με μια αυτοπεποίθηση να και μετά τραγουδάμε το έλα να με τελειώσεις μόνο εσύ μπορείς.
1: Πιστεύεις αυτό
3: καλό
1: το
3: ήταν
1: χαρακτήρις...
3: αυτό το αστεάκι μου, ε.
1: Ραδιοφωνικό λόγο.
3: Ναι, γιατί όχι. Γιατί το να έλεγα, ας πούμε, έλα να μπει σαν κρατεός. Ποιος λέει έλα να μπει σαν κρατεός.
1: Ακριβώς αυτό το ίδιο. Στο ίδιο μήκος κύματος.
3: Στο ίδιο μήνυμα στον άλλο και στο ίδιο μήκος απόψε.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει αυτό που λες. Αυτό το ίδιο υπόλοιπο.
2: Έλα απόψη κρατεός.
0: Έλα να με τελειώσει.
1: Πιστεύεις αφορά κανέναν το αν προσποιείσαι στον έρωτα και αν κάποιος πρέπει να είναι άξιος για να σε...
3: Όλοι άξιοι είστε εν δυνάμει. Με ρώτησε ο συνάδελφος και το απάντησα. Και πιστεύω ότι εκφράζω αρκετό κόσμο εκεί έξω.
1: Δεν εκφράζει κανέναν. 7 η ώρα το πρωί. Δεν θέλει κανένας να ακούσει αν προσποιείσαι στον έρωτα. Δεν θέλει. Στο τελείωμα πιανού.
2: Του Ρέμου.
0: Πάντως η γυναικεία πλευρά της εκπομπής συμφώνησε πάρα πολύ με την Μπούκα.
3: Φυσικά.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε μάλλον λυπείς.
2: Δεν θα ξαναλείψεις, ε.
1: Όχι. Λοιπόν, μάπες, για ακούστε λίγο τώρα 7 και 13 πρώτα λεπτά. Να σας δώσουμε και κάτι που ακούτε. Να σας αποζημιώσουμε κάπως που ακούτε αυτό το έκτρωμα το ραδιοφωνικό. Ό,τι χειρότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο το Μάπες Show. Εδώ και 19 χρόνια, βέβαια. Τι ακάνεις, αδιόρθωτη. Το Hotel Nefeli, λοιπόν, βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κύρου. Για ετοιμαστείτε. Για πάρτε τα κινητά στα χέρια. Γιατί θα σας δώσω 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις στις ωραιότερες παραλίες με το πιο καλό φαγητό. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει την σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του, το όμορφο και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Διαγωνισμός! Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα, παρακαλώ, με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Στείλτε τώρα Hotel Nefeli και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 17 του μηνός στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Φύγαμε για την τριπλέτα μας!
2: Φύγαμε!
1: Όχι, συγγνώμη, τι ώρα είναι?
2: Είναι 7 και 14.
1: Θες θέμα Μπούκα ή τριπλέτα, Βασιλική Μπαρδάνη?
2: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Έλα, Βασιλική.
1: Και τη ραδιοσκηνοδεσία.
2: Ναι, καλέ.
0: Διάλεξε.
3: Ό,τι θέλεις.
1: Μην την κοιτάς, μην την κοιτάς. Θα σου βάλω παραβάν και θα σε ανοίγω όταν θέλω.
3: Εγώ είσαι. Ωραία, ωραία κουβέντες.
1: Δεν ανοίγεις και καλά. Για πες. Δεν ξέρω αν θα
4: προλάβουμε.
1: Έλα, Μπούκα.
0: Έλα, Μπέκα.
2: Ας είναι τι τώρα.
1: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε.
1: Ρίξω μια σκάλα γιατί με τσαντίζεις τώρα. Ε.
3: Ωραία.
1: Ήρεμα.
3: Σήμερα θα αναφερθούμε σε κάποιες φοβίες περίεργες από τις οποίες μπορεί να πάσχει κανείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την αλεκτοροφοβία. Τι φοβία είναι αυτή?
1: Του κόκορα.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχουμε φόβο για τα κοκόρια και για τα πουλερικά γενικότερα.
0: Είναι.
1: Πουλερικά ή πτηνά?
0: Πουλερικά. Αυτά που δεν
1: δηλαδή
0: πετάνε.
1: Δηλαδή πάπιες, χήνες.
0: Κότα, γαλοπούλα, τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω γνωρίσει άνθρωπο, μιλάμε σοβαρό. σοβαρό πρόβλημα με τις κότες. Τον είχα φέρει στο χωριό.
3: Τις φοβόταν.
0: Πάρα πολύ. Και σε κάποια φάση πιέστηκε τόσο πολύ και έκλαιγε. Μου λέει, σε παρακαλώ, είμαι κατά τη μέση, αλλά πήγαινε σκοτώ στον κόκορα. Δεν μπορώ, έχω τρομάξει. Είναι
1: έλα, ρε, τι να το δώσει,
3: δεν έχει σκοτώσει
0: το πρωί.
1: Φύγε, ήρε, βλάκα.
0: Είχε τρομοκρατηθεί ο άνθρωπο, μιλάμε, δεν το ξέρω.
1: Ήταν σε ρε, φαντασέλα. Τα σκότωσε τον κόκορα, δεν είναι φυσιολογική.
3: Όχι.
0: Εντάξει, ζούσε ο παππού μου τότε και λέει, σφάχτε τον.
1: Το σφάξανε.
0: Όχι.
1: Μπράβο. Ξέρετε. Το σφάξανε κολόπεδο και δεν ξέρει ούτε ψέματα να λες.
0: Όχι, ρε.
1: Θανάση, το σφάξανε.
3: Τώρα.
0: Σφάξανε τον κοκορά.
1: Τι το κάνανε τον κοκορά.
0: Εντάξει, τον σφάξανε πιο μετά. Όχι εκείνη τη μέρα.
2: Μωρέ, να σα πω κάτι.
0: Ο κόκορα γι' αυτό είναι. Είναι όμω τα ματάνα ελέγχει. Στο χωριό είμαστε.
3: Στην επαρχία, ναι, γι' αυτό είναι.
2: Δεν είναι πέτ ακριβώ. Κατάλαβε.
1: Είναι ένα ζώο.
0: Βεβαίω.
1: Είναι ένα κουνούπι μέσα στο μπάνιο και το βλέπω κάθε φορά που κάνω μπάνιο και δεν το σκοτώνω τώρα. Δηλαδή, γιατί να το σκοτώνω.
2: Είναι κοινό που πέρυσι. Του έχει όνομα τώρα. Πώ το λε.
1: Ξέρει τι μένει εκεί αυτό γιατί είναι υγρασία.
2: Και τα αρέσει.
1: Και τα αρέσει.
0: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω. Και εγώ την κατσαρίδα την πιάνω στο φαράς και την πετάω στο δέντρο. Δεν σκοτώνω.
3: Το γάλα της κατσαρίδας λέει είναι πολύ θρεπτικό.
1: Γιατί έχει βυζιά η κατσαρίδα.
0: Μωρή, ποιο θα πάει να βυζάξει η κατσαρίδα.
3: Έτσι έχω διαβάσει ότι είναι πολύ θρεπτικό.
1: Είναι γάλα, μωρή. Μήπως είναι
3: κατσαρίδακια.
0: Γάλα λέγεται. Όχι γάλα. Πάντως η κατσαρίδα αυτό ισχύει. Συχαίνεται πάρα πολύ όταν έρχεται σε επαφή με άνθρωπο. Μα θεωρεί πολύ βρώμικου.
1: Είναι θέμα perspective δηλαδή.
3: Πάντως για τα κοκόρια είναι πολύ περίεργο ρε παιδί μου το λυρί τους. Δεν είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Είναι σαν
3: αυτό.
0: Εξωτερικό λίγο όργανο.
1: Μ' αρέσει το λυρί εμένα πολύ. Δεν έχει νεύρα, δεν αισθάνεται το λυρί λογικά.
3: Λογικά όχι.
1: Το λυρί που είναι στο κεφάλι, το λυρί που είναι στο πηγούνι.
3: Αυτό στο πηγούνι εμένα μου αρέσει. Ναι. Ναι. Αλλά όχι για να έχω κεφαλιά.
1: Όπως και στον τράγο εμένα μου αρέσει πολύ και στην κατσίκα το μουσάκι που έχει.
0: Παιδιά,
1: είναι φανταστικό το μουσάκι. Και μην το πάρετε διαστραμμένα, μάλλον διαστροφικά. Μου κάνει κάτι το κολλή τη κατσίκα που έχει το ουράκι από πάνω.
3: Ωραία. Να προχωρήσω στην επόμενη.
1: Όχι για να κάνω κάτι.
2: Όχι καλέ.
1: Όχι, μ' αρέσει αυτό. Οικαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σκολοτρυπίδι δηλαδή.
0: Θα σου δείξουμε μια ωραία φωτογραφία, παιδιά. Είχαμε έναν ωραίο κόκορα εμείς. Κόκκινο, χοντρό, μιλάμε τώρα. Μεγάλο κόκορα. Και η μάνα μου τον είχε. Τρομερό όνομα τα δίνει στα ζώα. Η μάνα μου τον είχε βγάλει Τζεπέτο.
1: Έλα, ρε.
0: Και τόσο ωραία και του φωνάζαμε Τζεπέτο και κόκκο.
1: Απαντούσε.
0: Ναι, ρε. Του έλεγε Τζεπέτο και
1: κόκκο. Τα αυτιά ο κόκορα που τα έχει.
0: Δεν ξέρω, δεν το είχα ψάξει.
3: Κάπου θα έχει, αλλά έτσι κάνουν τα κοκόρια έτσι κι αλλιώς. Ενώ
1: ναι,
3: ότι ανταποκρίνονται σε ήχους. Λοιπόν.
0: Πάλι μου μειώσατε την ανάμνησή μου.
1: Εσύ γιατί νιώθεις μειωμένος όμως.
0: Μα τώρα εντάξει, εγώ το είχα φτιάξει κάπως ότι μίλαγα με τον Τζεπέτο.
1: Δεν βλέπεις ότι πάω κολοφεράτσι την μπουκα και δεν έχει πτωηθεί καθόλου. Εσύ γιατί πτωείσαι.
0: Ναι. Εγώ είμαι συναισθηματικός, είμαι σαν την μπουκα.
1: Μάλιστα.
3: Ακούστε τώρα άλλη φοβία. Ναι. Ανασκελοφοβία.
2: Δηλαδή.
3: Φοβάσαι να κοιτάξεις ψηλά. Αν είσαι ανάσκελα, κάτσεις έτσι και κοιτάς ψηλά.
1: Ότι μήπως πέσει αυτό που βλέπεις στο κεφάλι σου, ακόμη και ο ουρανός, ας πούμε.
3: Φοβάσαι να κοιτάξεις
0: γαλάτες. Γαλάτες.
3: Ειδονοφοβία.
2: Δηλαδή.
0: Την ειδονή.
3: Ο φόβος να νιώσει κάποιος ευχαρίστηση.
1: Ευχαρίστηση ως προς την ειδονή ή ευχαρίστηση ως προς την ευτυχία. Δηλαδή σωματικά το πας.
0: Ναι,
1: δηλαδή αν πάω να νιώσω καλά σωματικά, νιώθω φόβο ότι, τι, ότι θα σταματήσω, ότι θα φύγει ή ότι θα πάθω κάτι κακό.
0: Ιδονισμός.
3: Μπορεί ότι θα πάθεις κάτι κακό. Τώρα οι φοβίες
1: ναι,
3: δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Όλες οι φοβίες συνδυάζονται με τη ταχυκαρδία. Άρα μπορεί αυτή με τον ιδονισμό να έρχεται πολύ έντονη ταχυκαρδία.
1: Θανάση, ό,τι ερμηνεία έχεις δώσει είναι μαλακία.
0: Δεν είναι μαλακία.
1: Μέχρι τώρα.
3: Αυτή θα αρέσει πάρα πολύ.
1: Φοβίες. Τώρα έχει πέσει έξω. Θα σα στείλω σε κασέτα.
0: Όταν φοβάσαι, σε πιάνει η καρδιά σου. Συνδυασμό είναι.
3: Ακούστε τώρα την
2: και
3: επόμενη.
2: Και βγαίνει και ένα κόκορα.
3: Που θα αρέσει.
1: Εικαστικά.
3: Θα αρέσει πάρα πολύ στο Βασίλη, νιώθω. Συγγενεσοφοβία.
0: Ναι, ναι. Και εγώ την έχω.
3: Ναι. Ο φόβος των συγγενών.
1: Και εγώ τον έχω από τότε που έφυγε η γονείς μου.
2: Γενικά, στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό τέτοιο κύμα. Έχουν φροντίσει και διάφοροι συγγενείς και διάφορες οικογένειες και τους φοβόμαστε με κάποιους λόγους, δηλαδή κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν είναι ακριβώς φοβία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μια έντονη τάση αποφυγής. Δεν θα πάω. Δεν θα τους δω.
1: Ναι, είναι τρομερά βολά.
0: Μόνο στην Ελλάδα. Συγγνώμη λίγο. Βάζω
2: δεν έχω μελετήσει έξω.
0: Το είδατε χθες αυτό το τραγούδι της Αλβανίας. Ο μαμά, που έχει φέρει τη μαμά του και βγαίνει τραγούδι για τις μαμάδες. Και οι μαμάδες μας περιμένουν πάντα εκεί. Καλά λέγανε πάντα οι φίλοι μου ότι είστε τρομεροί μαμάκηδες. Είμαστε τρομεροί μαμάκηδες.
1: Αφού είναι... αλβανικό είναι το τραγούδι.
0: Δεν έχει... Ναι, γιατί δεν αντιπροσωπεύει εμάς εδώ. Όπως είναι, είναι
1: ναι,
0: και
1: γιατί όμως λες για εμάς, ρε φίλοι, οι Αλβανοί είναι μαμάκηδες σύμφωνα με το τραγούδι. Είναι και οι Έλληνες, αλλά.
0: Εμείς δεν το έχουμε κάνει τραγούδι ακόμα.
1: Δεν έχουμε κάνει το μαμά τραγούδι.
2: Το τραγούδι πάντως έχουμε κάνει.
0: Το τραγούδι πάντως αυτό είναι για τη μετανάστευση. Ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει. Ας πούμε, η μαμά πατρίδα σε περιμένει.
1: Καλά, εντάξει. Γιατί δεν προετοιμάζεσαι πριν πει.
0: Τι δεν προετοιμάζω, ρε. Η μαμά πατρίδα. Ποια με περιμένει, μαμά πατρίδα. Ποια μαμά πατρίδα μου, ρε.
1: Άρα.
0: Τα έβαλε με του ανθρώπου.
1: Δεν είναι
0: τώρα
1: η μαμά.
0: Όχι, τη μαμά, αφού ήρθε
1: είναι
0: η μαμά.
1: Πατρίδα.
0: Ήταν και οι μαμάδες. Είχε φωτογραφίες πίσω μαμάδες.
1: Γιατί δεν λες τώρα έκανα λάθος.
0: Δεν έκανα λάθος.
1: Έγινε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 πήγαμε για τριπλέτα. Τα τρία τραγούδια που έχουμε διαλέξει είναι αγαπημένοι μαπές. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ. Το ζήτησε ο μάπας ο Νίκος, νομίζω.
2: Βεβαίως.
1: Αμπράβο, αμέσως μετά.
0: Έλα.
1: Πάμε, γεια.
0: Μεντήρα, μανοτσάω.
1: Και κλείνουμε, Βασίλη.
2: Με μία σου και μία μου.

0: Αυτό είναι το Pape Show. Ήρθε η ώρα για τον καιρό. Η ενότητα του καιρού με την Όλγα Παπαυγούλη. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι θα έχει καλό καιρό, ελπίζω τουλάχιστον, θα μας τα πει και η Όλγα. Αλλά αν έχει, δεν πάτε στο Διελλήνικο να περάσετε καλά, να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το Διελλήνικο λοιπόν ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το Διελλήνικο Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας virtual reality, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο Διελλήνικο Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του Διελλήνικο Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Τι φτιάχνει?
1: Λοιπόν, την Κυριακή θα είναι η ιδανική μέρα για βόλτες. Το Σάββατο θα μας τα χαλάσει λίγο καιρός, γιατί αναμένουμε νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια και λασποβροχές στα νότια.
2: Όχι, γιατί μας πήρες έτσι από τα μούτρα?
0: Χτες το έπινε δαμάξι γάμο το κερατό.
3: Σου είπαμε να μην το κάνεις.
1: Το είπα, όντως.
2: Και πόσο ρε παιδιά, δηλαδή. Αν δεν πας, ας πούμε, και να το είχε πλύνει προχθές, τι θα είχε ευχαριστηθεί, μια μέρα παραπάνω?
0: Ρε παιδιά, είναι λίγδα το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται δουλειά.
2: Κυριακή, ρε παιδιά. Το κακό είναι που δεν έχω τη μάνα μου εδώ και την πιλωτή να το πάω εγώ για πλήσιμο σήμερα και να μου το φρεσκάρει άμα χρειαστεί την Κυριακή ένα πλασματάκι.
0: Άρα η μάνα, τι άλλο θα κάνει αυτή η μάνα?
2: Τώρα τι να λέμε.
4: Εσύ δεν έχεις εκεί στη Βούλα, δεν έχετε μάνα, λίγο χώρο να... Όχι, να βγεις λίγο με ένα λάστιχο. Έχετε τέτοια?
0: Εγώ να βγω με ένα λάστιχο να κάνω το αμάξι?
4: Να το φρεσκάρεις λίγο απ' έξω, όχι. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Τι είμαι, ρε μάνα, πάω...
1: Ρε παιδί μου. Εμείς με την κολλητή μου για τα μάξι.
4: Μα ήταν κανονική ερώτηση.
0: Λέει η Βασιλική, δεν το πας καλά, δεν το πας καθόλου καλά. Μα τι είμαι να το βγάλω, να βγω με το βρακί, να πλώ τα μάξι στον δρόμο μου.
4: Δεν είπε κανείς να βγεις με το βρακί.
3: Βγες με το μαγιό, με το μαγιό.
0: Άμα λερωθώ, άμα νερό δεν θα.
5: Την κόβω εγώ.
2: Ναι, μωρέ Κατερίνα, μου κόψουν λίγο μόνοι σου.
0: Απίστευτα πράγματα, σκαρφίζεσαι. Δηλαδή, λες και κάνεις brainstorming. Την περασμένη βραδιά κάνεις brainstorming. Πώς το τσαντήσεις, ρε παιδάκι μου.
4: Γιατί αυτό να είναι κάτι που θα σε τσαντήσει? Τέλος πάντων, οκ, okay, δεν έχεις. Δεν έχουμε λάστιχο.
1: Εμείς με την κολλητή μου για τα μάτια πηγαίναμε σε μια συγκεκριμένη
3: εκδήλωση. Μάρτιν, τώρα την έσχασε άλλο τώρα. Sorry, κάτσε, Όλγα. Γιατί εδώ τώρα του την πετάει, δεν αντέχει. Εντάξει, πυροβολάει τελευταία. Έχει εξασφαιρώσει την τσέπη.
1: Τέλειο.
0: Εγώ ζαλίζομαι τώρα, από τα νεύρα μου.
3: Όλα εδώ πληρώνονται πίσω.
4: Να ακούσουμε που πάει η Όλγα με τη φίλη της στο Λαβίκο.
2: Αυτό είναι, αυτό.
0: Έλα, Όλγα. Πού πας με τη φίλη σου?
1: Εκεί.
3: Στην πίτα εθνική.
0: Έλα, Όλγα.
1: Ας πούμε τον καιρό καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα δεν θα έχουμε τόσες πολλές μπόρες σε σχέση με χθες, γιατί χθες είχαμε και χαλαζάκι, ειδικά στον Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα θα είναι πιο περιορισμένες αυτές οι μπόρες.
0: Χαλαζάκι.
1: Ήταν κυρίως στα βόρεια. Ναι, είχαμε χαλάζι στη Μυτιλίνη.
0: Τι χαλάζει, μα είναι τέλος Μαΐου να πούμε, τι χαλάζει?
2: Μας το είχε πει ότι είναι εκεί προς τα λάσεις περιοχές θα το τσούξει.
1: Ναι, ναι, γιατί είχαμε ισχυρές ανωδικές κινήσεις, είχαμε σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών. Τώρα θα έχουμε πιο περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, εκεί κατά μήκος σειροσειράς της Πίνδου. Προς αυτές τις περιοχές σήμερα θα είναι αυτές οι τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότια νοτιοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, αλλά 6 μποφόρ θα είναι κυρίως προς το νότιο Αιγαίο. Σήμερα στην Αττική δεν αναμένουμε κατά αξιόλογο. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να βγει κάποια μπόρα στα βόρεια, περίπου 20%. Γενικότερα θα είναι μια μέρα ηλιόλουστη, λίγα σύννεφα έτσι γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, αυτά τα συνηθισμένα σύννεφα. Και η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ. Το Σάββατο, όπως είπαμε, δυστυχώς θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες προς το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, που θα συνοδεύονται και από χαλάζι. Θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα μας επηρεάσουν. Ένα στη Βόρεια Ιταλία και ένα ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτό θα φέρει και σκόνη. Η σκόνη θα είναι σε αυξημένες συγκεντρώσεις στα νότια και θα απασχολήσει, ας πούμε, από το ύψος της Στερεάς μέχρι και το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Κρήτη, μάλιστα, θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις και αρκετή ζέστη. Την Κυριακή τώρα θα είναι μια μέρα για βόλτες, ηλιόλουστη μέρα. Θα μπει και βορειοδυτικός άνεμος, θα αρχίσει να διώχνει και τη σκόνη και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ειδικότερα ανατολικότερα της Πίνδου. Και την άλλη εβδομάδα να πω ότι αυτές οι μπόρες θα γίνουν η συνήθειά μας, καθώς φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσει ο Μάιος, με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό με τις μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα το Μάιο το πέρασες λίγο αβαβά. Για εξηγήσου.
1: Λοιπόν, την άνοιξη και το καλοκαίρι υπάρχουν και η θερμική αστάθεια. Δηλαδή, κοντά στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα, γύρω από ορεινούς όγκους δηλαδή, δημιουργούνται νέφοι κατακόρυφης ανάπτυξης και έχουμε μπόρες. Αυτό είναι πάντα την άνοιξη και το καλοκαίρι, είναι έτσι το κλίμα μας.
2: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτές οι μπόρες μπορεί να είναι σύντομης διάρκειας, όμως σε μερικές περιοχές είναι μεγάλης έντασης και μάλιστα έχουν και χαλαζοπτώσεις. Και συμβαίνει έτσι αυτούς τους μήνες, δηλαδή την άνοιξη και το καλοκαίρι.
2: Και κάπως έτσι θα βγάλουμε το Μάιο. Πάρα πολύ ωραία.
3: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι φαίνεται, ναι.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον καιρό.
2: Πάντως σίγουρα χάλασε.
3: Κανένας καιρός δεν μας ικανοποιεί. Δηλαδή το χειμώνα είχε ζέστες που δεν το καταλαβαίναμε. Το καλοκαίρι έχει μπόρες, δεν έχει κρύο. Και ενίοτε έχει και το κρύο βέβαια, αλλά κυρίως μπόρες. Ναι.
2: Θα πρέπει απλά.

0: Πηγαίνοντας λικόβριση για δουλειά και του στέλνει την αγάπη της ή η σύζυγος ή η Ολυμπία. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα Ολυμπία, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα να πούμε και στην Ρόζα μας, η οποία ταξιδεύει έλεγχο διαβατηρίων, λέει, για Νέα Υόρκη. Μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσει. Υπέροχα.
1: Έλα ρε Ρόζα, έχεις κάνει. Τι είναι εκεί, έστα.
0: Ναι, ναι, έστα θέλει νομίζω. Ναι.
1: Έστα θέλει σίγουρα, αλλά λέγεται έστα. Και πώς λέγεται της Ευρετανίας. Έτα είναι της Βρετανίας και έστα είναι της Αμερικής.
0: Ναι, αλλά θέλει και κάτι άλλο.
1: Απλώς θα σε τσεκάρουν καλά και θα πρέπει ενδεχομένως, ανάλογα με το πόσο σχολαστικός είναι ο έλεγχος, να δείξεις ακόμη και τα εισιτήρια της επιστροφής σου και πού θα μένεις. Δηλαδή υπάρχει μια γκάμα πραγμάτων που τσεκάρουν στο αεροδρόμιο, ανάλογα με το σε ποιον θα πέσεις.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Επίσης εκεί που θα πας, αν έχεις ξαναπάει, θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά αν δεν έχεις ξαναπάει, μπορεί να πέσεις σε μυστήριο έλεγχο εκεί, γιατί είναι και η ICE εκεί. Και θα σε ρωτάνε γιατί ήρθατε, αν έχετε έρθει για δουλειά ή για διασκέδαση, πού θα μείνετε, με ποιους θα μείνετε, αν έρχεστε συχνά, σου κάνει ερωτήσεις. Μπορεί να σε ρωτήσει οτιδήποτε.
0: Ως και social είχαμε ακούσει.
1: Ως και social τσεκαρτησίες τον. Έλα, πώς λέγεται ο φίλος μου που παίζει το γιατρό στο Μαέστρο.
2: Ο Αντίνος.
1: Ο Αντίνος, τον είχαν ρωτήσει του, κάπου είδε ότι είναι actor και λέει παίζεται, και λέει παίζω λέει στο Μαέστρο που είναι στο
2: και
1: Netflix.
2: Και τσέκαραν τα social.
1: Και τσέκαραν αν όντως υπάρχει Μαέστρο σειρά στο Netflix.
2: Τι λες καλέ.
1: Ναι, επειδή το είπε δηλαδή.
2: Ναι.
0: Σου λέει τι να έρχεται ο καθένας εδώ, τι είμαστε.
3: Δεν το βρήκανε πάντως.
1: Το βρήκαν.
3: Αφού είναι Maestro in Blue στα αγγλικά.
0: Το έβγαλε η αναζήτηση.
3: Σε σκίσα τώρα.
1: Ρε, που στην αλήθεια. Καλά που είναι Παρασκευή, γιατί και αυτοί οι δύο, η πτέρυγα είναι από το κακό στο χειρότερο πάει. Πίσα και πού μουλά για σένα, ναι, παμπέσα. Το αφιερώνει μάλλον εδώ πέρα η Βασιλική στην Κατερίνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ.
1: Για πάμε λίγο.
3: Μετά βάλουμε και νότι.
1: Όχι.
3: Να καπέξουμε τριπλέτα.
1: Εντάξει, και το τρίτο ποιο θα είναι.
2: Έχουν ζητήσει διάφορα οι μάπες, θα βρούμε ένα να βάλουμε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε δεήμα

0: Rewards Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Ναι, πούστη. Λοιπόν, φεύγει μια βρισκιά. Ναι, εσύ μας έλειπες τώρα.
3: Τζαλά, τζαλά, τζαλά.
4: Τζαλά.
5: Καλύτερα να τραγουδάς εσύ.
2: Καλημέρα, Μοριτζαλή, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι. Μπράβο στην Αντιγόνη. Καλή επιτυχία στο τελικό. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
2: Ναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, αν θέλετε να κάνετε γυμναστική μυαλού, έδωσε συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Σιντερέλα.
5: Να είναι καλά και δύο.
4: Τι, κάτσε, κάτσε. Εχθές είχε την
6: Κωνσταντοπούλου.
2: Σήμερα θα προβληθεί. Πρέπει να το δείτε, γιατί σε κάποια φάση της εξηγεί τον πόνους εδρών.
4: Τέλειο.
2: Και πρέπει να δείτε το βλέμμα της Σιντερέλα.
5: Γιατί πρέπει.
2: Δεν πρέπει να καταλαβαίνει τίποτα.
4: Πω, ναι. Πω, πω,
2: αλλά τίποτα. Πω, πω. Πρέπει μέσα στο κεφάλι της να προβάλλεται το καράτε εκεί το 2.
4: Στη Σιντερέλα, γιατί πήγε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου?
6: Γιατί προσπαθεί να πιάσει το νεανικό κοινό.
4: Ποιο νεανικό κοινό με το 1%? Κάνετε τη βλέπετε.
5: Όχι, το
2: δεν
5: πάει
2: μόνο αυτό.
5: Το πάει door to door. Σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό το κορίτσι της νέας γενιάς μπορεί και να μην έχει ψηφίσει ποτέ. Για να πάω να της εξηγήσω πώς ψηφίζουν. Να πάει στο διαδίκτυο.
2: Δεν είναι μόνο θέμα ποσοστών. Η Σιντερέλα είναι πάρα πολύ δυνατή στα social media, όπως λες.
5: Θα το κάνει λοιπόν στο TikTok.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να κατάλαβε, γιατί θεωρώ ευφυΐα άνθρωπο την Κωνσταντοπούλου, ότι την ώρα που μιλούσε δεν έπιανε τόπο αυτό που έλεγε. Δεν καταλάβαινε τίποτα η κοπέλα που της έδινε τη συνέντευξη από αυτό που έλεγε.
5: Δεν την νοιάζει αυτό.
6: Ναι, αλλά αυτό δεν επηρέαζε κάτι. Ναι. Γιατί
2: δεν
6: το έλεγε.
2: Δεν τη λέω χάζει, τη λέω ανενημέρωτη. Έτσι, όχι, ξέρω,
4: εγώ λέω για το μέσο της τηλεόρασης να πήγαινε στην εγωμπή ή στο διαδίκτυο. Δηλαδή το εδώ ποιος θα κάτσει να το δει. Από την αναπαραγωγή.
2: Δεν είναι αυτό, ρε παιδί.
4: Κάψει κάποιο το
2: δεν
4: βίντεο.
2: Έχει σημασία. Εμείς λέμε τώρα για το συγκεκριμένο, ότι πάει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός κόμματος, σε έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που του λέει.
5: Και κάνουν και λίγο τεχνική κουβέντα από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι πως είστε στη ζωή σας ως φίλη, μαμά, σύντροφος και κόρη.
2: Της λέει για τον πόνους εδρών, της λέει για πράγματα που προβλέπει ο νόμος.
5: Και η άλλη σου λέει έχει φύγει έργο.
2: Γιατί δεν την νοιάζει, όχι γιατί δεν τα καταλαβαίνει. Καλά, δεν τα καταλαβαίνει κιόλας, αλλά δεν την νοιάζει κιόλας.
4: Έχει πάει για αυτό που είπε ο Βασίλης όμως.
5: Ναι, και την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό. Νομίζω δεν την νοιάζει γενικά όταν μιλάει, της αρκεί να μην τη διακόπτουν.
4: Ναι, ναι.
5: Τώρα με καταλαβαίνει ο άλλος ή δεν καταλαβαίνει ψηλά γράμματα.
4: Βρήκε την ιδανικότερη.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Την κοιτάει και πέσει λίγο μαλλί.
2: Και κατ' επέκταση αυτό πρέπει να πηγαίνει και στην έρχη συντάξη. Δηλαδή και οι έρχοι συντάκτε επάνω που είναι στο ακουστικό τη Σιντερέλα που λογικά τη τα λένε, ούτε αυτοί πρέπει να καταλάβαιναν.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα, δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι, αλλά γενικά δεν φαντάζομαι ότι είναι μια εκπομπή που έχει στηθεί και με προοπτική να φιλοξενήσει πολιτικού αρχηγού σε τέτοιο πλαίσιο.
4: Το είχε δηλώσει ότι θα φέρει πολιτικού.
5: Το είχε πει.
4: Δεν το πίστευα.
2: Ναι, ναι.
4: Τελικά έφερε.
6: Λοιπόν, το είχε πει ότι θα φέρει πολιτικούς, αλλά θα έπρεπε να τους, όταν τους φέρει να κάνει λίγο πιο παιχνιδιάρικη συνέντευξη, όχι να μας αναλύει.
4: Έχει πολύ θυμό μέσα.
7: Είναι ανάλογα και το πολιτικό, ρε παιδί μου, και πόσο ανοιχτός είναι σε αυτός. Πάντως είναι μία τάση από τότε, ειδικά που είμαστε και πιο πολύ στο TikTok, δηλαδή τελευταίες εκλογές. Παίζει πολύ αυτό να πηγαίνουμε είτε σε vloggers, είτε σε, μέσα από τα social media, να παρουσιάζουμε μία άλλη εκδοχή του εαυτού μας.
2: Ναι,
7: ρε
2: αλλά εδώ θέλει αυτό που λέει και η Εβάνα, δηλαδή. Ή η Σιντερέλα να τη βάλει στο δικό της το πλαίσιο και να της κάνει πιο χαλαρές ερωτήσεις και αυτή να είναι διατεθειμένη να απαντήσει. Ή να τα πει όπως θέλει η Κωνσταντοπούλου, αλλά η Σιντερέλα να είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή, εσύ λες προφανώς τη Ζωέ Πρε και την Εφέλη Μεγ.
7: Ναι, για παράδειγμα.
2: Αυτές. Είτε τώρα, είτε ήταν προετοιμασμένες.
4: Είναι πολιτικά χρωματισμένες.
2: Είτε ήταν προετοιμασμένες. Είτε είχαν πάρει τις ερωτήσεις, είτε είχε πάρει τις ερωτήσεις ο αντίστοιχα ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ήταν σε ένα πλαίσιο και οι δύο. Εδώ
5: ναι,
2: τώρα ναι. Γινόντουσαν δύο εκπομπές.
5: Ναι, παράλληλοι κόσμοι. Ναι.
4: Ωραία, στο Φίλτερ έπρεπε να είχε πάει τότε.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι.
4: Τούρτα.
2: Έλα, Εβάνα, πες το.
6: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουν για να πιάσουν το νεανικό κοινό. Αυτό δεν το είπα τυχαία. Ισχύει αυτό και στο YouTube που πηγαίνουν, γι' αυτό πηγαίνουν.
2: Θα σου έλεγα τι πιάσανε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
6: αυτός είναι ο λόγος όμως.
2: Πριν ξεκινήσει η Εβάνα, να σας πω ότι είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να έχεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορείς να το κάνεις. Γιατί μπορεί να δεις, να νιώσεις, να βιώσεις, να πάρεις ερεθίσματα για πράγματα που σε μπερδεύουν. Και το λέω ευγενικά, ή να μην είσαι σίγουρος. Αν αυτό που βλέπεις, είναι. Σε βοηθάει, είναι εν πάση περιπτώσει και φυσιολογικό ή κανονικό φυσιολογικό, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Κανονικό να το βλέπεις. Ή συνηθίζεις κάτι το οποίο είναι παράτερο. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Για πάμε, ρε Βάνα.
5: Έλα, φίλη.
6: Θα ξεκινήσω και κάνω ανακάτεμα στην τράπουλα της καλέτας μου.
2: Δικά σου.
6: Βεβαίως, ναι, μόνο. Ναι, ναι. Από τη Βάλια. Mm-hmm. Μπράβο Δημήτρη που είπες έτσι και τη Βάλια στον Βασάλο.
2: Αλήθεια είναι, τι.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα την πάρω τηλέφωνο και εγώ να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Όχι, επικοινωνία. Θα σας τα φτιάξω.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω εγώ να μου τα φτιάξει τώρα πια.
6: Όχι, είπαμε, όχι, όχι, θα σας τα φτιάξω.
4: Όχι, πέρασε όχι, το
2: δεν θέλω, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα δεν θέλω εγώ. Αλλά λέμε το εξής τώρα. Πρόσεξε, πολλοί δεν ξέρω τη γνώμη σας. Καλά, δεν θέλω να μιλάμε τώρα για τον εαυτό μου, γιατί όχι όμως. Μου έστειλαν ότι ωραία τάπες με την έννοια ότι ήταν αυθόρμητα, αλλά ξέχασε τις πρώην σου μετά από αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή θα έχουν τσατιστεί πάρα πολύ. Συμφωνείτε.
6: Κοίταξε, θα σου πω.
4: Συμφωνούμε, αλλά ποιος νοιάζεται.
2: Βασιλική είπε χωρίς μικρόφωνο.
4: Κάτσε λίγο, γιατί με ποια λογική.
2: Γιατί ρε, μου είπα ότι δεν έχω ερωτευτεί ενδεχομένως ή ότι εμπάσχετο.
4: Α, για τη Βάλια νόμιζα.
6: Όχι ενδεχομένως, είπε, δεν έχω ερωτευτεί ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι, εννοούσα αυτό που εξήγησα, το οποίο το είπα, αλλά κόπηκε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν στη.
6: Μια ώρα είναι το βίντεο, τι άλλο να έβαζε.
2: Ότι δεν έχω με ανταπόκριση, δηλαδή και οι δύο να είμαστε ερωτευμένοι και να το ζούμε και να είμαι με του φίλου μου που περνάω τέλεια και να λέω, θέλω να πάω να βρω την κοπέλα μου.
4: Αν είναι η αλήθεια σου, καλά έκανες και το πες, φίλε.
6: Πάντως, εγώ αν ήμουν πρώην, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό, παιδί μου, εννοούσα. Ότι έχω ερωτευτεί προφανώς και έχω καψουρευτεί, αλλά συνθήκες που δεν είναι κανονικές. Δηλαδή, ήμουν τρίτο πρόσωπο
4: ή δεν άνθησαν.
2: Ή δεν με ήθελαν. Ναι. Βέβαια, η εκδοχή που μας είπε, προσέθεσε η Κατερίνα το πρωί, ήταν ότι έρωτας είναι το να μην έχεις τον άλλον. Η απουσία.
4: Έχει και αυτό
2: απουσία,
4: ναι. Βέβαια. Εκείνη. Το χαρακτηριστικό. Πάντως, αν έχεις καμιά πρώην τώρα, έτσι λίγο πρακτικά σκέψου τον μπακαλίστηκα. Αν έχεις καμιά πρώην που θεωρείς ότι μπορεί λίγο ένα μικροκολληματάκι να έχει, αυτή θα σου ρίξει κατάρα. Άμα τους έχουμε ξεπεράσει τους ανθρώπους, δεν μας απασχολεί ούτε τι λένε ούτε τι κάνουν. Δηλαδή, μπορεί εσύ, ας πούμε, τώρα να ακούσεις μια πρώην σου που δεν σε αφορά καθόλου όμως να πει. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει έρωτας με το Μίτσο που είμαστε τώρα. Δεν σε απασχολεί.
2: Όχι,
4: άμα την έχεις λίγο ως η τάδε ή αυτή η πρώην.
6: Όχι. Να πω την άποψή μου.
4: Είσαι μάνα, πρόσεχε.
2: Μην κάνεις το Θανάση. Μην κάνεις εισαγωγή. Πες την.
4: Είσαι μόνη παντρεμένη εδώ.
6: Αν ήμουν πρώην και όταν ήμασταν μαζί μου έλεγες πόσο σε αγαπάω και πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί σου. Λέμε τώρα, αν είχε. Εκφράσει έτσι τα συναισθήματά σου.
2: Θες να το πεις ολόκληρο, γιατί δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αν θες να το συνεχίσεις όμως για το επιχείρημα, το ακούω. Πες το.
6: Όχι, ήθελα να πω λοιπόν ότι αν ήσουν έτσι στη σχέση σου και τώρα είπες δεν έχω ερωτευτεί ποτέ, τότε ναι, θα έλεγα δεν εγώ αν ήμουν η πρώην. Μα καλά, άλλα μου έλεγε και άλλα.
2: Δεν είμαι έτσι.
6: Τέλος πάντων.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει γίνει όμως και το καταθέτω, για να δείτε και τι άνθρωποι. Ότι υπάρχουν και άνθρωποι σκληροί. Ανεξαρτήτως αυτή τη συνέντευξη πριν από 5 μέρες, επειδή. Μου σκάνε διάφορα στο κινητό μου, ρε. Δεν έχω σβήσει προφανώς φωτογραφίες από παλιά, ναι. Από τις σχέσεις μου. Και μου σκάνε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Μάλιστα, μίλησα και για αυτήν την σχέση στην συνέντευξη. Από τα ταξίδια που πήγαμε και μου έχουν μείνει τα καλά. Έτσι.
4: Ωραία.
2: Και τις έστειλα, ρε παιδί μου, επειδή χωρίσαμε λίγο βία. Δηλαδή, έφυγα λίγο απότομα εγώ γιατί φρίκαρα. Και λίγο εξαφανίστηκα, η αλήθεια είναι. Δεν χώρισα καλά. Ότι ήθελα να σου πω για το σωστό closure, ας πούμε, ή τουλάχιστον αυτό που οφείλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι φρόντισες τη σχέση σου και ότι είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι πολύ τυχερός ένας άνθρωπος να σε έχει.
4: Πόσο καιρό μετά.
2: Και για τα ταξίδια μας, 2 χρόνια μετά. Και για τα ταξίδια μας και για το πόσο φρόντισες ακόμη και εμένα και το σπίτι μας και τον Κούπερ. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και μάλιστα διευκρινίζοντας ότι δεν θέλω τίποτα, απλώς νιώθω ότι δεν το έχω πει.
4: Σου απάντησε.
2: Ποτέ.
4: Είσαι τυχερός.
2: Τυχερός.
4: Εγώ θα σου στέλνα.
2: Τι θα μου στέλνε.
4: Άσε μας ρε Καραγκιόζη.
7: Ναι.
6: Έλα μωρέ. Πάντως
4: θα ένιωθα, Εβάνα, θα ένιωθα ότι 2 χρόνια μετά με θυμήθηκε ο Χ. Δημήτρης και με χρησιμοποιεί για να ξεπεράσει όποιες τύψεις του έχουν απομείνει.
7: Ναι.
4: Άμα δεν τα κάνουμε στην ώρα.
7: Και εγώ έτσι θα απαντούσα με κατεβατό και μπλοκ.
2: Ναι και χεστήκαμε.
7: Πάντως, γι' αυτό που έλεγε σε Βάνα, θα κουοτάρω Μαλβίνα Κάραλη τώρα που έχει πει ότι η ειλικρίνεια της στιγμής δεν συνιστά αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθουμε όντως κάποια πράγματα, αλλά μετά και εν καιρό,
4: πολύ
7: και όταν τα βλέπουμε στο μέλλον, να δούμε ότι ήταν τη στιγμή.
2: Ναι, στο εν καιρό είμαι τώρα όμως εγώ. Δεν είμαι στο
4: όχι.
2: Τη στιγμή.
4: Ναι,
7: όχι, λέω ότι αν έλεγε σε κάποια πρώην σου π.χ. ότι σ' αγαπώ πολύ και κάνω και ράνω.
4: Δεν θα ήσουν ασυνεπής.
7: Ναι, είσαι ειλικρινής εκείνη τη στιγμή. Ναι, ωστόσο. Μετά που βλέπεις και άλλα πράγματα,
4: διαπιστώνεις
7: ότι ναι,
2: εγώ
7: δεν
2: ήταν.
6: Να είμαστε συνεπείς στα συναισθήματά μας.
7: Δεν γίνεται, δεν τα καθορίζουμε εμείς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα σου και άσε τώρα τα συνεπείς και τις συμβουλές.
6: Καλά, εντάξει. Τώρα κρίντζαρα εκεί πέρα που λέγατε με τον Βασάλο, εγώ κάνω φλαπ μετά το φιλί, τι έλεγες εκεί πέρα, αυτά εντάξει, αυτό αυτά έπρεπε να κόψει.
2: Μάλλον δεν ακούσουμε απεσόου, γιατί αυτό το λέμε εδώ και 19 χρόνια. Δεν είναι κάτι τρομερό, απλώς δεν μας ακούς, δεν πειράζει, προχωράμε.
6: Τα Λοιπόν, στην επόμενη
5: εκπομπή, στην επόμενη εκπομπή που θα βγαίνει να λες τα γκόσυπ να τους ακούς.
4: Στο επόμενο λάθος που θα κάνεις σε έχει κλείσει.
2: Μα είναι η δεύτερη φορά που την πιάνω να μην ακούει την εκπομπή.
4: Προσπαθώ να
6: προστατεύσω.
2: Στο σκηνικό με τον Αρναούτογλου, καλά η Καμπούρη. Που το κατάλαβε ευτυχώς τελευταία στιγμή, χωρίς να το έχει καταλάβει. Τώρα, και είπε τη γνώμη της χωρίς να έχει ακούσει τι έχουμε πει. Εσύ που είσαι και τις εκπομπές που με ρώτησες τι έχουμε πει.
5: Πού ήσουν εσύ. Απάντα τώρα. Βούηξε ο τόπος.
6: Έχω απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, ιδιωτικά.
2: Έλα. Πάμε στα θέματα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη Βάλια, η οποία μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα και εξέφρασε την επιθυμία της να παρουσιάσει το My Style Rocks.
2: Ωραία.
6: Καλά θα ήθελα, είπε. Λέει, πολύ να το κάνω.
5: Καλά
6: γιατί είναι το αγαπημένο μου project.
2: Ο Τσουρός δεν έχει πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Παπίλα δεν έχει πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Λιάγκα.
5: Ρε παιδί μου.
2: Ο καθένας, ρε παιδί μου, τα όνειρά του.
4: Όχι, εγώ την ακούω. Βάλε one όνειρα μετά, Βασιλική.
5: Ναι, βάλε one όνειρα, αλλά την ακούω. Γιατί, αν θέλει να κάνει, ας πούμε, το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική της παρουσία, που ενδεχομένως αυτό το επόμενο είναι να παρουσιάσει κάτι μόνη της, είναι πολύ καλό κόνσεπτ. Δηλαδή, θα μου φαινόταν περίεργο να μου έλεγε. Περίεργο. Δεν θα μου έκανε πολύ να μου έλεγε. Θέλω να κάνω ένα καθημερινό μαγκαζίνο με infotainment και συζητήσεις. Ναι, ή ένα δελτίο ειδήσεων ή ένα τηλεπαιχνίδι που νιώθω εγώ ότι θέλει άλλο αυθορμητισμό. Εκεί θα ήταν πολύ στα. Σε πράγματα που θα την έβλεπα.
4: Ναι, αλλά νομίζω είναι λάθος το timing, γιατί ο Σκάι έχει αποφασίσει να το βάλει στο πάγο το My Style Rocks.
2: Καλά, τώρα είπε το. Είπε
6: αν
2: το...
6: και εφόσον
2: ναι.
6: γίνει.
2: Ναι, το όνειρό τη τώρα. Εντάξει. Πάμε
6: ναι. ναι. Και μάλιστα είπε ότι και ο Φίπστερ, γιατί τη ρώτησε η δημοσιογράφος, λέει ο Φίπστερ θα είχε μια θέση στην τηλεόραση και είπε υπό προϋποθέσεις, ναι, θεωρώ ότι θα του πήγαινε να κάνει ένα βραδινό τύπου Celebrity Game Night.
2: Α, μάλιστα. Mm. Ενδιαφέρον.
5: Πρέπει να διαχωρίσουν οι αγαπημένοι φίλοι και παρέες το πόσο ωραία περνάνε όταν κάνουν παρέα μεταξύ τους και τι χρειάζεται για να γίνει ένα παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι τύπου Celebrity Game Night, για παράδειγμα. Δεν λέω ότι δεν μπορούσε.
2: Απλώς.
5: Αλλά επειδή περνάμε καλά με τον Δημήτρη όταν μαζευόμαστε σπίτι του και παίζουμε Μονόπολη, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το φέρουμε.
2: Μονόπολη.
5: Μονόπολη.
2: Όχι Μονόπολη.
5: Α, συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει.
5: Συγγνώμη, παιδιά.
2: Μ' άρεσε.
5: Όχι, όχι.
2: Πάντως μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
5: Αυτό το πλακωτό μ' αρέσει, το αγοράζω.
2: Εγώ θα τα αγόραζα όλα.
5: Όλα τα σπιντάκια θα τα πάρω. Ήμουνα στον εκνευρισμό πάνω.
2: Στη Μονόπολη.
5: Τι είσαι πάνω μου.
2: Στη Μονόπολη θα αγόραζα τη σταδίου.
7: Έτσι μπορεί να λένε και το Celebrity Game.
5: Εγώ θα αγοράσω τη συγκρού για να έχω surprise.
2: Σωστά.
5: Τέλος πάντων.
6: Λοιπόν, σας πάω την Ιωάννα Μαλέσκου που εχθές ήταν καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα.
2: Ναι.
6: Και ο Γιώργος Λιάγκας, λοιπόν, της είπε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ότι δεν θα είστε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
5: Με τρομάζει.
6: Και του λέει η Ιωάννα Μαλέσκου. Πώς προκύπτει, λέει, αυτό ότι δεν θα είμαστε μαζί, του λέει. Σου είπα εγώ, λέει, ότι δεν θα είμαστε μαζί. Εδώ, λέει, με κάλεσε για να μιλήσουμε για μένα, όχι για το τι λέει ο Λάμπρος. Μπροστά σου έχει την Ιωάννα, όχι το Λάμπρο.
2: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι. Πραγματικά.
6: Έχω κι άλλα να πω, αλλά έκανα πάυση για να σχολιάσω.
2: Ναι, έλα, πες. Έτσι κι αλλιώς 10 λεπτά ήταν η συνέντευξη και η Μαλέσκου τώρα πάλι προβάλλει έναν εαυτό που δεν
5: τέλειο.
2: Είναι. Γιατί, που δεν είναι. Γιατί θα πρέπει να λέει τα δικά της, αυτά που έχει ετοιμάσει να πει, τις κασέτες της. Δηλαδή, πια έχει καταντήσει αυτό το άμπρα κατάμπρα, τα παραμύθια που ακούγαμε παλιά που λέγανε γύρνα τη σελίδα. Με τον κλίνγκ. Και ο Γιώργος έπρεπε να τη ρωτήσει ευθέως. Εσύ είσαι που λέει. Είπε η Ντέπι Γκολεμά, το είπε. Ότι. Σε κάνει και κλαις.
5: Εγώ αυτό που είδα δεν το άνοιξε.
2: Όχι, το είπε η Ντέπι Γκολεμά.
6: Δεν είπε κάτι τέτοιο.
2: Η Ντέπι Γκολεμά για ποιον είπε ότι κλαίει.
5: Για τη
2: Μαλέσκου. Ωραία, να τη ρωτήσει επί τόπου. Είπε η Ντέπι Γκολεμά ότι ο Λάμπρος σε κάνει και βάζει τα κλάματα. Ισχύει. Γιατί αυτή προέβαλε ένα αφήγημα ότι εγώ είμαι δυνατή και είμαι πάρα πολύ. Είμαι κρύα καύσεω, πώ το είπε τέλο πάντων, ότι δεν λειτουργώ εν θερμό.
5: Με τη χαρά που ξεκίνησε έτσι, συνεχίζω, δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα, περνάω τέλεια.
2: Ότι γύρω-γύρω μπορεί να καίγεται ο κόσμος, αλλά εγώ είμαι ψυχρή. Η ψυχρή είσαι ή βάζεις τα κλάματα. Να μας πεις.
5: Απάντησε άρα. Έμεσα
6: με τον
5: δικό
6: της τρόπο. Για την Άρια Καλύβα. Τι είπες?
2: Όχι, δεν απάντησε. Είπε δεν ασχολούμαι.
5: Δεν ασχολούμαι. Ναι, αλλά είπε δεν είμαι θερμή να κλαίω. Στην ουσία αυτό λέει. Είμαι ψυχρή.
6: Όχι, είμαι δυνατή, είπε. Δυνατή.
2: Άρα εννοείς ότι διέψευσε την Γκολεμά.
5: Μάλλον.
2: Νόχι.
5: Όχι, λες.
6: Όχι, παιδιά, δεν έβγαλε κανένα αυτό το συμπέρασμα βλέποντας τη συνέντευξη, γιατί δεν τη ρώτησε για την Ντέπι Γκολεμά. Οπότε, μόνο αν πάμε να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε κάπως. Αλλά δεν ερμηνεύεται κάπως, νομίζω.
5: Σαν επικοινωνιολόγος που είμαι, εγώ αυτό εντόπισα. Πάντως,
2: εγώ επικοινωνιολόγος
5: είμαι. Ναι.
2: Και τρεις είμαστε.
5: Γιατί εγώ που δεν είμαι.
2: Όχι, όχι.
5: Εγώ που δεν είμαι. Θα πω ότι λίγο από αυτή την εκπομπή όποιοι έχουν μιλήσει παραπάνω και έχουν πει κάτι που ίσως δεν ήταν η ώρα του να το πούνε, ας το μαζέψουν, γιατί μπορεί να μένει ένας μήνας, αλλά δεν θέλει πολύ για να ξεφτυλιστούν.
2: Ισχύει.
5: Είναι στο όριο. Οπότε ας μαζευτούν, ας μαζευτούν. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Πήγε η Μαλέσκου χθες και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι τα πάνε καλά με τον Κωνσταντάρα και κάθε φορά που άκουγε το όνομά του ήθελε να ρίξει διπλό χαστούκι στο Λιάγκα.
2: Έχει δίκιο τώρα.
4: Και αυτό το NLP δεν το μπορώ.
5: Ο Λιάγκας εν τω μεταξύ ο άνθρωπος βαριότανε, επειδή είχε πάει έτοιμη να τα πει Δημήτρη μου ακριβώς και είχε αποφασίσει και τα πει. Βαριότανε. Εκείνη είχε πάει δύο βήματα παρακάτω στις απαντήσεις και όλοι ήταν σαν να της λέει: Δυο λεπτά θα σε ρωτήσω, μισό λεπτό, περίμενε.
6: Ναι, Λιάγκας
2: εχθές. Κάτσε, μιλάει. Πες, Εβάνα.
6: Αρχικά η συνέντευξη ήταν αρκετά σύντομη και η ίδια κιόλα έλεγε: Με ξεπετάς. Ναι. Ήταν πολύ σύντομη και επίσης ο Γιώργος Λιάγκας έκανε τη μία ερώτηση μετά την άλλη προφανώς για να την κόβει και να πιάνει έτσι να τσιμπήσει καμιά απάντηση λίγο πιο αυθόρμητη και όχι ξύλινη και αποστηρωμένη. Δεν το κατάφερα, αλλά ήταν κουραστικό αυτό το πράγμα γιατί ήταν back to back μία ερώτηση και ήταν όλο πολύ αγχωτικό, πολύ γρήγορο, τύπου έλα να μου πεις και αυτό, έλα να μου πεις και εκείνο. Και δεν προλάβαινε να απαντήσει.
5: Μα της λες, Βρεβάνα, μια κουβέντα. Της λέει, ας πούμε, άλλαξες τα μαλλιά σου. Δεν ξέρω, σε προτιμώ ξανθιά. Και πιάνει ένα μισάωρο. Και νιώθω αυτό. Και είμαι σε περίοδο αλλαγής. Και πετάω τα παλιά. Και κρατάω τα καινούργια. Και ό,τι σάπιο. Και ό,τι εκείνο. Και ό,τι περιττό. Και ό,τι παλιό. Και ό,τι ψεύτικο. Καλέ! Ησύχασε.
4: Κουραστικό πολύ.
6: Θέλει να περάσει κάποια μηνύματα τέλος πάντων. Δεν τα καταφέρει όλα αυτά.
5: Ένα-ένα.
2: Δεν τα καταφέρει. Πάμε παρακάτω.
4: Θα αλλάξω, λέει, τα πάντα λέει πάνω μου.
2: Πάμε παρακάτω.
6: Ωραία. Να σας πω λοιπόν για την Άρια Γαλίβα που είπε: Εγώ δεν κρίνω κανέναν για αυτό που, για αυτά που είπε. Ό,τι και αν ξέρω, ό,τι και αν πιστεύω, δεν είμαι, λέει, υπεύθυνη εγώ για το τι λέει κάποιος άλλος. Είμαι υπεύθυνη, λέει, σε αυτά που λέω και κάνω.
2: Ποιος το έφτιαξε, η Άρια Γαλίβα από αυτά.
6: Αυτά τα είπε η Ιωάννα Μαλέσκου για την Άρια Γαλίβα, γιατί τη ρώτησε.
2: Δηλαδή, δηλαδή η Μαλέσκου πήγε εκεί για να μην πει τίποτα ουσιαστικά.
5: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, έλα εδώ.
6: Και στο τέλος, ναι. Λέει η Ιωάννα Μαλέσκου στον Γιώργο Λιάγκα, τον ρωτάει. Εσύ, λέει, τι θα κάνεις του χρόνου, τύπου Ελίνα Παπίλα και εκείνη.
2: Ναι, ναι.
6: Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας, εγώ δεν έχω αποφασίσει κτλ. Δίδυμο θα έκανες, του λέει ο Ιωάννα Μαλέσκου.
5: Ω, βγήκε στη γύρα αυτή. Συγγνώμη.
6: Παιδιά, είναι η δεύτερη που πάει και ρωτάει ο Γιώργος.
2: Μα ίδια συνωμοταξία είναι. Και η Παπίλα και η, στο συγκεκριμένο, και η Μαλέσκου προσπαθούν τώρα να βγάλουν ένα τίτλο. Σου λέει, δεν έβγαλε η συνέντευξή μας τίτλο, κάτσε να βγάλουμε τουλάχιστον αυτό. Και καλά ότι πήγαμε και προκαλέσαμε τον Λιάγκα να συνεργαστεί μαζί μας.
7: Τι είπε και, είπε και στην Ιωάννα για την Τίνο.
6: Είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνω, αλλά έχω κάνει, λέει, δίδυμα με μεγάλη επιτυχία. Δεν θα ήθελα να ξανακάνω. Πέρασα πολύ καλά, ήταν πολύ επιτυχημένο, αλλά θα ήθελα να είμαι μόνος μου. Το ξεκαθάρισε.
7: Κόψω άκυρο.
5: Εδώ, Ιωάννα μου, κοιτάμε να διώξουμε κόσμο από δίπλα. Τώρα φορτωνόμαστε άλλο.
2: Πάντως, όλο αυτό είναι άκομψο που γίνεται. Και στην, δηλαδή, είναι λίγο και λίγο θλιβερό. Και στην περίπτωση της Ελλήνας και στην περίπτωση της Μαλέσκου. Πάνε τώρα εκεί πέρα στο Λιάγκα, τον οποίο υποτίθεται, με τον οποίο κατά καιρούς έχουν έρθει και σε αντιπαράθεση.
5: Σοβαροί άλλοι κόσμοι, ρε.
2: Ειδικά η Παπίλα που την προσβάλλει κιόλας και πηγαίνει σαν ένα ιδιότυπο τηλεοπτικό σύνδρομο στο Χόλμης και του λέει να συνεργαστούν.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή κυκλοφορούσε αυτό το ρεπορτάζ ότι η Ιωάννα Μαλέσκου πηγαίνει τύπου άτυπο δοκιμαστικό, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η συζήτηση βέβαια και αυτό το ρεπορτάζ, αλλά προέκυψε και μάλιστα είχε γραφτεί ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει ενοχληθεί από αυτό
2: κανένα
6: το ρεπορτάζ.
2: Δοκιμαστικό, παιδιά. Πάμε για μείωση μπάτζετ όλοι. Δεν πάμε τώρα, θα πάρουμε και στο κεφάλι μας την παρουσιάστρια.
5: Γιατί, για να.
2: Όχι. Το πρόβλημα του πρωινού αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος και αυτό προσπαθεί να νοικοκυρέψει ο Γιώργος. Δεν θα βάλει και έξτρα κόστος στο κεφάλι του ενώ πρέπει να κόψει ανθρώπους.
5: Και σε όλο παρουσιαστή πια, δηλαδή ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω ότι οποιοδήποτε δίπλα του μόνο θα τον καθυστερούσε όποιο και να ήταν.
2: Ούτως ή άλλως.
4: Οι μεγάλες ομάδες δεν λειτουργούν πλέον. Εγώ πιστεύω μέχρι τέσσερις. Τέλος.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή,
6: ναι,
2: σου πω γιατί. Δηλαδή να είναι ο παρουσιαστή και άλλοι δύο-τρεις, αλλά να είναι δυνατοί τρεις.
5: Happy day.
6: Ναι.
4: Τι πάει, ναι, αυτό παιδιά.
2: Πάμε.
6: Ναι,
2: πάμε.
6: Και αποδεχθεί. Να σας πάω και στον Θανάση Πάτρα, ο οποίος μίλησε στη Ζούπερ Κατερίνα και έβαλε τέλος στο ρεπορτάζ και στο σενάριο του να παρουσιάσει το αγρότης μόνος ψάχνει.
4: Σοβαρά, ναι. Θα το γυρίζουν αυτό.
6: Ναι, πάλι. Τον αγρότη. Επειδή είχε υπάρξει μια τέτοια πληροφορία, πούμε, ένα τέτοιο ρεπορτάζ και γραφτεί, ότι θα κάνει τον είχε υποθεί ότι θα κάνει ο Θανάσης, ότι έχει πρόταση να κάνει τον αγρότη. Και λέει, δεν έχει υπάρξει, λέει, ούτε τηλέφωνο, ούτε καμία συζήτηση τέτοιου τύπου.
2: Μάστε. Κάτσε να φύγει αυτή η πολύπαθη σεζόν πια που τον πήγαν από εδώ, τον πήγαν από εκεί, τον πήγαν παραπέρα.
4: Εντάξει. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Πάντως, πραγματικά, άμα παίζει να επαναφέρουν και τον αγρότη, η τηλεόραση, στα χειρότερά της, παιδιά.
2: Έχει μια παροδοντολαγνία η τηλεόραση.
4: Τι είναι αυτό,
2: εξάλλου, Εβάνα.
5: Τώρα ξέρεις, είναι και κόνσεπτ αυτά που δύσκολα μπορούν να εξελιχθούν, ρε παιδί μου.
4: Καινούργια μυαλά, βάλτε κάτι.
2: Το οποίο εντάξει δεν είχε πάει ούτε τότε. Με τη ΣΥΣΥ δεν είχε ξεκινήσει αυτό.
5: Ναι, και μετά, αν θυμάστε, είχαν κάνει ένα πάλι με dating κλπ. Που νομίζω το έκανε η Καραβάτου και ήταν που συναντούσε στις πεθερές. Και έψαχνε, ξέρω εγώ, νύφηγε το γιο.
4: Φέρτε αυτό που φέρνα στη Ρωσία που τους κυνηγάνε οι αστυνομικοί, να δεις εδώ που σημαίνει το γιος που θα έχει.
5: Όχι, έχει απαγορευτεί χρόνια αυτό. Σταμάτα.
2: Εβάνα, τελείωσες.
5: Μωρέ, εδώ έχουμε μπουτιλιάρι.
6: Τελείωσα, να σας πω.
5: Με παπάκι.
2: Ναι.
6: Τελείωσα. Αλλά δεν θέλω να πω. Σκεφτόμουν να πω, να μην πω ότι είχε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια εχθές. Αλλά πέρασε τώρα η κοπέλα στο τελικό, οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ κακία στο Twitter. Αυτό ήθελα να πω.
4: Και εδώ είχαμε. Θάψαμε.
2: Το είπαμε. Είπαμε, ρε παιδί μου, ότι όντως υπήρχε πάρα πολύ. Το έγραψα και στην ομαδική της εκπομπής. Ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονο ρεύμα στα social. Ότι πάμε για αποκλεισμό. Θεωρώ την Κύπρο και Ελλάδα, έτσι.
5: Βέβαια.
2: Το λέω. Ναι, τώρα ευτυχώς πέρασε. Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης πολύ σωστά, καλό είναι να διορθώσει κάποια πράγματα. Τώρα στον τελικό,
5: ναι, μην... τώρα θα κάνουμε πρόβες πολλές, φωνητικές πρόβες συνέχεια.
2: Να κάνουμε. Πιστεύετε ότι το έχει πάθει αυτό από το track?
5: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω, μπορεί, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει, αλλά τέλος πάντων.
5: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι δεν της φτάνει η ανάσα από το άγχος και εκεί που δεν είναι τεχνικό το ζήτημα της ανάσας. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ξεκινάει η κοπέλα και είναι πολύ τρακαρισμένη.
6: Ο Γιώργος Θεοφάνους των Μαπών.
2: Καλή τώρα η Τζόζεφιν που θα ήταν στη θέση της.
4: Εγώ τη Τζόζεφιν ήθελα πάντα και τη θέλω του χρόνου για μας.
2: Τη θες γενικά.
4: Η Τζο, όχι, όχι. Πολύ καλή.
5: Α, μωρέ, κάτσε πίσω.
4: Έχουμε κάνει πολύ καλή παρέα. Δεν μπορούμε. Άνθρωποι που έχουν κάνει παρέα μετά δεν μπορούν να του ζω.
2: Σιγά, με τη μισή η Ελλάδα έχει κάνει παρέα.
4: Δεν μπορώ να δω τη μισή.
6: Πάντως να σας. Να σας πω, η Κλαβδία δεν έχει ανεβάσει τίποτα για κανέναν, ρε παιδιά.
5: Κλαβδία είναι πολύ. Είναι καλό, παιδί.
2: Λύσαξε.
6: Ρε παιδιά.
2: Ρε, είναι καλό.
4: Σιγούλα,
2: μην το λες, άκου.
7: Μπορεί να ανεβάσει τον τελικό η κοπέλα.
4: Ο Αλβανός εχθές που έτρεξε με
2: αριστερά. Τα πετάς έτσι και μένουν έτσι. Και εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που ακούγονται.
4: Όχι, απλά για Κλαβδία.
2: Κλαβδία δεν είναι κακός άνθρωπος καθόλου. Επειδή έκανα και μία έρευνα, γιατί όντως έγινε θέμα και στο πρωινό.
5: Τι πάθαμε.
2: Ναι, είναι μια χαρά άνθρωπος, ειλικρινέστατη. Αυτό που ένιωσε το έκανε και τι άλλο να κάνει, στήριξε τον Ακύλα. Και με story και ψηφίστε το 4 το ρημάδι. Και τι άλλο να κάνει για μία...
6: Δεν ανέβασε την Τρίτη κάτι.
2: Ανέβασε τη Δευτέρα. Για μία λάθος, για μία δήλωση που εξέφρασε τον εαυτό της στις 26 Απριλίου, ένα μήνα πριν, που όταν τη ρώτησαν είπε πρώτη και είπε, ρε παιδί μου, ότι της αρέσει το Τζάλα. Δηλαδή γι' αυτό τη βγάλαμε κακό άνθρωπο.
5: Και να σου πω και
6: δεν
5: κάτι.
6: Δεν είδαμε να ανεβάζει χθες κάτι για τον Τζάλα επίσης.
2: Γιατί φοβήθηκε, ρε μαν, και εγώ δεν θα ανέβαζα. Γιατί τη έχετε πρίξει τα ούμπαλα, να πούμε.
5: Δύο μήνες
6: ναι,
5: πριν.
6: Εγώ είμαι
2: μα ό,τι λέει είναι λάθος. Εσύ βγαίνει και τη λες κακό άνθρωπο. Φαντάσου.
4: Επειδή
2: δεν στήριξε τον Ακύλα, ακούς το τσκαπέλο της.
5: Παλιό Σαλαμούρε.
2: Ναι. Άκου τώρα, ρε μαν.
4: Σιγά να πούμε, μωρέ.
2: Δεν το λέω για σένα. Το λέω για την κριτική, κατάλαβες γενικά.
5: Η δε συνέντευξη παύλα δήλωση στο όρθιο που λες είναι το Μάρτιο.
2: Το Μάρτιο.
5: Το Μάρτιο.
2: Για μια δήλωση το Μάρτιο. Αυτό. Μα βλέπω πολύ πάθος, ρε παιδί μου. Τώρα το Θανάσης το κάνει. Το τσιμπάει. Αλλά και στην τηλεόραση και στην Κέιφε και ο Μικρούτσικος. Ηρεμήστε, ρε μαν. Γιατί η κοπέλα είναι, δηλαδή, είναι κομπλεξική και σκατόψυχη, επειδή είπε άλλο κομμάτι του Ακύλα. Μα έχει βγαίνει από τη συζήτηση, προκύπτει ότι έχει κόμπλεξ, καταλαβες.
4: Α, εντάξει, εγώ δεν είπα αυτό.
2: Μα την είπε κακό άνθρωπο κι εσύ. Δηλαδή το κακό άνθρωπο του σκατόψυχη πόσο απέχει.
4: Δεν υποστηρίζει.
2: Να άλλο αυτό. Άλλο κακό άνθρωπο.
5: Υποστηρίζει, βρε παιδί μου τώρα.
2: Υποστηρίζει το μεταξύ. Βγαίνουν στα social και γράφουν επειδή είναι, λέει, στην ίδια. Στην άλλη δισκογραφική.
4: Η Σάτι που είναι.
2: Επειδή ο Ακύλας είναι στην Μήνος και η τέτοια είναι. Η Κλαβδία είναι στην Πάνικ. Ότι είναι γραμμή του Αρσενάκου. Εν τω μεταξύ ο ίδιος ο Παναγιώτης ο Σίμος που είναι. Έχει επιτελική θέση στην Πάνικ. Το δεξί χέρι της διεύθυνσης. Ο άνθρωπος, να πούμε, μόνο τα βυζιά του δεν έχει τραβήξει για τον Ακύλα.
5: Ναι, επίσης δεν σκέφτονται
2: θέλω
5: έτσι.
2: Θέλω να πω ότι αν υπήρχε τέτοια γραμμή,
5: ναι,
2: πρώτος ο Σίμος δεν θα έγραφε.
5: Δεν σκέφτονται έτσι επικοινωνιακά στην επικοινωνία. Όταν κάτι είναι ultra hype, πάμε και κολλάμε πάνω του. Ναι, δεν πάμε, ναι, κόντρα. Ναι.
7: Ο Βασίλης λέει, μήπως η Κλαβδία ανεβάζει στενούς.
4: Επίσης εδώ με ενημερώνει τώρα ο Αλέξανδρος, λέει, Θανάση, λέει, μιας και το λες, η Ζωζεφίν θα είναι στη γιορτή τίτλου της ΑΕΚ μαζί με Αργυρό, Κιάμο, Ηλιόπουλο. Οκ, τον Κιάμο να τον καταλάβω. Τον Κιάμο να τον καταλάβω, είναι έξις. Η Ζωζεφίν, εντάξει, οκ.
2: Είναι κίτρι, έχει ξανά.
4: Ο Αργυρός. Πού έχει πάει στο ΆΚΑ δύο ώρες.
5: Μήπως είναι αδήλωτος, οπότε σου λέει καλή περίπτωση, αν δεν έχει δηλωθεί σαν ομάδα
4: καλά,
5: άλλη.
4: Καλά, έχει πάει στο Παναθηναϊκό.
7: Όπου είναι το hype, κολλάμε. Αυτό που είπε ο Βασίλης.
2: Ωραίο σχήμα πάντως.
7: Ναι.
2: Αργυρός, Τζόζεφιν και Κιάμος.
4: Και Κιάμος, πούλα το.
5: Πολύ ωραίο.
2: Ωραία, πάμε την τριπλέτα. Ευχαριστούμε, Βάνα, καλημέρα. Πάμε τριπλέτα. Τι έχουμε.
6: Καλημέρα.
2: Τι έχουμε στη σειρά, έχουμε μαζέψει κάτι. Γιατί εγώ θέλω ένα Κιάμο.
5: Να βάλουμε και έναν Αργυρό και μια Τζόζεφιν.
2: Ωραία. Πάνω στο Αργυρό, Τζόζεφιν. Τα ετοιμάζουμε και έρχονται.
8: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
7: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολυμπιών. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρυοί αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες.
9: Ο καιρός σήμερα.
7: Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
10: Πού πας πάλι?
11: Πάω Βιέννη καλέ.
10: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
11: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
10: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
11: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
10: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
13: Ζουμ, είπα, φέρτο. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: έχω γυρίσει διαφορετική. Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

0: Σάββατο βράδυ και στα χέρια.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί βάζουμε και άμμο πρώτο? Να το βάλουμε τρίτο για να διαλέξω. Α, ωραία. Λοιπόν, κλείστα όλα, κενό. Τριπλέτα, Τζόζεφιν, Αργυρός και Άμμος. Παρακαλώ, φορέστε. Πού είναι ο άλλος? Ο άλλος λείπει τελείως. Εδώ έχω μείνει με τα πρωτάκια να μου κάνουν, να μου στηρίξουν την εκπομπή. Δεν πάμε πουθενά.
2: Τζόζεφιν έχω.
1: Πες το.
2: Αυτό με το Mad Clip μου άρεσε πάρα πολύ που είχαν βγάλει.
1: Ωραία, έκλεισε. Ποιο είναι αυτό?
3: Φήμη.
1: Μπράβο. Τελείωσε. Πάμε. Έλα.
3: Να πω Αργυρό.
1: Πες Αργυρό.
3: Θα ήθελα το Ποτέ Ξανά. Εγώ να εμπιστευτώ πάλι εσένα, Ποτέ Ξανά.
2: Ωραίο αυτό.
1: Μπράβο Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα το βρω. Είναι από ένα CD που άκουγα όταν είχα φάει μια καψούρα και είχαμε πάει διακοπές στη Βόρειο Εύβοια. Στους ωραίους.
3: Και είχατε soundtrack πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, και το έχω αυτό, αλλά προσπαθώ να το. Έχει λίγο χαθεί.
3: Μήπως το χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι.
2: Το είπα πρώτο.
1: Σε αυτό το CD πρέπει να είναι.
4: Άσε με μια νύχτα μόνο.
1: Άσε με μια νύχτα. Αυτό, ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε με αυτό και επιστρέφουμε. Α, έχω εδώ Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy. Νερό λέει. Τι νερό, μωρή. Να το. Όπου παιδιά ήμουν στη θέση του συνοδικού με τα μπούτια μου τα ιδρωμένα και το μαγιό μου να κολλάει πάνω στα μπούτια.
2: Και έκλαιγες.
1: Και έκλαιγα. Και εγώ στο τραγούδι.
2: Παναγία.
1: Παναγία μου.
2: Τι τρέχουμε τραγούδι.
1: Παναγία μου, δεν λες τίποτα.

0: Ακούμε εγώ στον Τίνο Αργυρό. Έχουν πιάσει παιδιά την τριπλέτα, την εκτζίδικη, που ακούστηκε, μας είπε δηλαδή η Εβάνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του.
1: Της φιέστας.
0: Της φιέστας, ναι, φιάσκο μου ερχόταν, αλλά εντάξει.
1: Μάπας μας το πω, όχι.
0: Μάπας. Στη φιέστα της ΑΕΚ λοιπόν για το πρωτάθλημα θα τραγουδήσουν αυτοί οι τρεις που αποτελούν την τωρινή μας τριπλέτα. Τζόζεφιν, που μόλις ακούσαμε μαζί με τον Μάτκλιπ, Κωνσταντίνος Αργυρός και αμέσως μετά Πάνος Κιάμου. Όχι, έπαιξε ο Πάνος Κιάμου.
2: Έπαιξε.
0: Άρα τελευταία.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για το Tozi πριν ξεκινήσει η Amanda. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, λοιπόν, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να σας πω ότι το σημερινό.
3: Δεν θα σας το πει.
1: Συγγνώμη, το σημερινό θέμα βραδιάς πίσω το πρωί είναι η μυρωδιά. Και ότι ο νικητής θα τσιμπήσει ο οπτομετρικό έλεγχο από Γιακουμέλο, που είναι τα αδέρφια μας εκεί επιστήμονες, αλλά και με το μάτι στην αιχμή, στην ακμή και στην τελευταία λέξη ή και στην πρώτη της μόδας. Γι' αυτό και είτε θέλετε, είτε νιώθετε να αναγκείτε, χρειάζεστε, είτε απλώς θέλετε, ξαναλέω, τα γυαλιά σας να είναι της μόδας, θα πάτε στο Γιακουμέλο. Εκεί σας κάνουν οπτομετρικό έλεγχο δωρεάν, διαλέγεις τα γυαλιά οράσεως που σου αρέσουν, σου κάνουν δώρο άλλο ένα και παραλαμβάνεις και αμέσως. Οπτικά Γιακουμέλος, Γιακουμέλος.gr στο 210-300-1510. Σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Εντάξει, το ίδιο δε μπορείς να το κάνεις και με γυαλιά ηλίου. Πληρώνεις το ένα και παίρνεις το άλλο ένα δώρο. Ξαναλέω, Γιακουμέλος.gr για την τελευταία λέξη της μόδας από οπτομέτρες, από οπτικούς, από ανθρώπους που τους νοιάζει, αλλά και ξέρουν και από μόδα. Ο νικητής λοιπόν κερδίζει οπτομετρικό έλεγχο. Ο νικητής αυτός θα βγει στο τέλος της εκπομπής και θα μας πει ποιο ποίημα ξεχώρισε. Ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως και οπτομετρικό έλεγχο από τα οπτικά Γιακουμέλος. Έλα, Amanda μου.
2: Λοιπόν, χαλαρούτσικα εχθές.
3: Ήρεμα.
2: Χαλαρούτσικα. Ναι, δεν ήταν όπως προηγούμενες μέρες. Εντάξει, όλα υπό έλεγχο. Και πάμε για την τελευταία αγωνιστική τη Super League για τα playoffs. Να κλείνουμε και με αυτό. Την Κυριακή έχουμε στις 7:30 το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Μάλιστα.
2: Εδώ τώρα η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο βαθμολογικό.
1: Που θα είναι και η Φιέστα λογικά, έτσι.
2: Ναι, αλλά επειδή θα γίνει η Φιέστα, πιθανότατα θα θέλει να τη συνδυάσει έτσι με νίκη.
1: Βέβαια, αν χάσει τώρα στη φιέστα της, θα είναι σαν να, ρε παιδί μου, αυτό σαν να κλείνει το μάτι. Αυτό που έλεγα, ότι θα πάρεις εσύ τον θρίαμβο, αλλά στο τέλος έτσι θα σου κόψουμε τη χαρά. Θα του πει ο Ολυμπιακός, θα πει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
2: Ναι, αλλά βέβαια παρόλα αυτά είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
1: Είναι, δηλαδή. Ναι, αλλά είναι άλλη. Δεν, είναι, ναι. Δεν το γιορτάζεις το ίδιο όταν είσαι πρωταθλητής, αλλά στον τελευταίο αγώνα έχεις χάσει. Κατάλαβες τι λέω, λίγο σου αφαιρεί την. Σου παίρνει λίγο τη χαρά, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, σε ξενερώνει.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το.
1: Γιατί είναι σαν να σου λέει ότι εσύ πήρες το πρωτάθλημα, αλλά εγώ μια ζωή θα σε έχω από κάτω. Καταλαβες.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay, είναι και αυτό μια λογική, αλλά.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο ακόμα, βαθμολογικό. Δηλαδή θέλει τη δεύτερη θέση για το Champions League. Την ίδια ώρα είναι και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και κλεισμένον με τον ΠΑΟΚ επίσης να θέλει και εκείνο στη δεύτερη θέση. Οπότε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν το βαθμολογικό ενδιαφέρον, το βαθμολογικό κίνητρο τώρα.
1: Επειδή ακούω Sky, λογικά αυτό θα λέγεται και στο Big Win Sport FM, αλλά επειδή στο Sky τουλάχιστον φαντάσου για να λέγεται, στο Sky θα γίνεται στο αθλητικό ραδιόφωνο του ομίλου. Είναι πάγιο το αίτημα, σου λέει, του Παναθηναϊκού να αναιρεθεί η συγκεκριμένη ποινή. Η οποία είναι επειδή πέταξαν κροτίδες στο γήπεδο, σου λέει να τιμωρηθούμε, αλλά αν γίνεται να τιμωρηθούμε στην πρώτη αγωνιστική της επόμενης περίοδου.
3: Συμφωνώ.
1: Γιατί σου λέει ότι αυτός είναι ο τελευταίος μας αγώνας στη λεωφόρο. Γιατί πάμε για το καινούργιο γήπεδο και κλείνει λεωφόρος. Ένα ιστορικό γήπεδο. Μη μας κάνετε τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού στον τόπο που έχει βιώσει τις μεγαλύτερες δόξες του και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι το αίτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αλλά.
3: Είναι σωστό το αίτημά τους. Για μένα είναι ντροπή τώρα, εντάξει. Τελευταίο παιχνίδι.
1: Και δεν σου λέει μην τιμωρηθώ. Να τιμωρηθώ, σου λέει. Δεν γίνεται να τιμωρηθώ του χρόνου στο ΆΚΑ.
3: Άμα γίνεται αυτό, μα συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, ας το κάνουν. Άμα είναι κατ' εξαίρεση και πρώτη φορά, δεν μπορεί να συμβεί.
1: Αμάντα, σε πήρε ευνός.
2: Πρώτη φορά, όχι. Πρώτη φορά δεν ξέρω τι ρωτάει. Εμένα δεν είναι πρώτη φορά. Απ' την άλλη, ξέρεις, δεν μπορείς να επιλέγεις και τον πότε θα τιμωρηθείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Απλώς σου λέει μια ιδιαίτερη συνθήκη.
2: Μην έκανες αυτό που έκανες.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ακούω και το ένα, ακούω και το άλλο. Δηλαδή, είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τη φύση αυτό που έγινε, έτσι. Δηλαδή, είναι μια τιμωρία.
1: Έχεις δίκιο. Απλώς και ο άλλος σου λέει. Μόνο για αυτή τη φορά, για τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και εσύ λες ότι σωστά, αφού το έκανε, πρέπει να τιμωρηθεί.
4: Εντάξει, παιδιά, τώρα ένα μεγαλόκαρδο κράτος, ένα μεγαλόκαρδο σύστημα σε μια τόσο ιστορική ομάδα φέρεται με.
1: Μεγαλοθυμία, με μεγαλοθυμία.
4: Εντάξει, χαζομάρες είναι αυτές. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα να μην έχει κόσμο το τελευταίο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
1: Μάστε.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Okay. Τη Δευτέρα μην αγχώνεστε. Εγώ πάντως θα σας πω. Θα σας έχω τα πάντα. Θα σας έχω και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Όλες τις θέσεις. Τελειώνει όλο αυτό.
1: Το δέχομαι.
2: Οπότε θα. Ναι. Θα έχουμε τα πάντα, τα πάντα. Όλες τις σειρές, όλες τις βαθμολογίες, ποιος τερμάτισε πού, ποιος πάει πού, ποιος βγαίνει σε τι Ευρώπη, σε τι διοργάνωση, απ' όλα. Μπάσκετ, θα μπούμε σε εβδομάδα Final Four. Έγινε και η Media Day του Ολυμπιακού εχθές. Προσγειωμένη σου είδα.
3: Η ησυχία ήτανε, πώς ήτανε?
2: Τους είδα προσγειωμένους, ήμουν εκεί. Ήταν τύπου βήμα-βήμα. Ότι.
1: Προσγειωμένος. Την ομάδα μπάσκετ, λέει.
2: Ναι, για το Final Four.
1: Του Ολυμπιακού, λες.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Γιατί ήταν η Media Day για το Final Four.
1: Ναι.
2: Όλοι
1: τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή.
2: Εντάξει, και τι να κάνουμε, μην κάνουμε Media Day, δηλαδή.
1: Υπάρχει υπένθος εδώ, στην Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή υπάρχει υπένθος.
3: Περιμένετε.
1: Θα περιμένετε τον πρίγκιπα να τελειώσει, την Τετάρτη θα είναι εδώ.
3: Λίγο Media Day, θέλει και είμαστε έτοιμοι.
1: Τσακά.
2: Δεν γίνεται κι αλλιώς, έπρεπε να γίνει και αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
1: Να το, για κάτσε λίγο, συγγνώμη, να περιμένουμε λίγο.
2: Να το πάμε κι αυτό άλλη μέρα.
5: Πέστε το, ότι έχουμε ομάδα.
6: Κάτσε, ρε φίλε.
5: Έχουμε ομάδα.
6: Έρχεται. Εντάξει, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν σέβεστε ορισμένα πράγματα.
5: Σεβόμαστε και είσαι ένας άνθρωπος.
6: Σήμερα στη Σαουδική Αραβία υπάρχει μια κηδεία. Υπάρχει ένα πένθος.

0: Έγινε τίποτα τώρα από το. Άστο τώρα το Ολυμπιακό τώρα, δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Να αλλάξουμε δηλαδή τις τιμωρίες, να αλλάξουμε και τις media day, τι δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ρε τώρα μην το επαναλαμβάνεις αυτό με τιμωρία. Σε άφησα και την είπες την παρόλα σου να πούμε τώρα με την τιμωρία. Μην τόσο επαναλαμβάνεις, είπαμε από τη μια και από την άλλη υπάρχουν επιχειρήματα.
2: Ναι, από τη μια και
1: από την άλλη. Αλλάξουμε, να αλλάξουμε και αυτό, να αλλάξουμε και τη
0: μία. Δεν είπα αλλάξουμε, είπαμε να επειδή ο τελευταίος αγώνας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Για την άλλη δεν είπα τίποτα. Είπα ότι υπάρχει ένα παιδί. Γιατί πιστεύεις εσύ ότι θέλει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα. Εντάξει, χάρη και που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός φυσικά. Αλλά δεν θα ήταν μεγαλύτερη η τάβλα, να το πω έτσι, αν ήταν και ο Παναθηναϊκός και τον κέρδισε και παίρνει το Final Four.
3: Εννοείται.
1: Εγώ ήμουν αυτή που το είπα αυτό. Αλλά και τι άγινε τώρα.
0: Άξι, κάτσε εκεί
1: πρέπει
0: τώρα,
1: να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε αυτά που πρέπει και να πάμε στο Final Four.
0: Κάτσε φάει φάμα στον ημιτελικό! Να τελειώνει να αποκλειστείς μες στο ΆΚΑ!
2: Η ζωή συνεχίζεται.
1: Α, μάλιστα.
0: Συγγνώμη, εκδηλώθηκα.
3: Δεν πειράζει.
1: Παρόλα. Παρόλα
0: ξέσπασα. Είμαι και εγώ άνθρωπος.
3: Εγώ έτσι θέλω.
1: Παρόλα αυτά, αυτή είναι η ομάδα που θα πάει στο Final Four. Οπότε με αυτή που ασχολούμαστε τώρα.
0: Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλός εκπρόσωπος.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι σωστός πρεσβευτής. Ένας είναι ο
1: Ευρωπαίος.
0: Ο Ευρωπαίος είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
2: Πρόσωπος, αντιπρόσωπος.
0: Θα αποκλειστείτε στον ημιτελικό. Τελειώσαμε.
1: Οκ, εντάξει. Ό,τι πεις.
0: Καλή επιτυχία στο μικρό τελικό του στον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει πλέον.
0: Δεν υπάρχει πλέον. Αλλά πού είναι. Του χρόνου. Μικρό τελικό δεν είστε άξιοι να παίξετε.
2: Του χρόνου. Όπω.
1: Πάμε. Καλά πάει αυτό. Έχουμε και τα playoffs. Ορίστε. Έχει τον Παναθηναϊκό με τη Μύκονο σήμερα.
2: Α, ωραία.
0: Περίμενε. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό. Παίζουμε εδώ ή παίζουμε στη Μύκονο.
1: Εδώ.
0: Α, πάλι καλά.
1: 7 η ώρα.
0: Γιατί αν παίζαμε στη Μύκονο θα σου έλεγα ότι είναι αμφίβολο. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: 7 η ώρα τώρα.
0: Μην ξεμιλήσουμε.
1: Και έχει και αύριο το δεύτερο μάτσο Ολυμπιακός Κολοσσός. Είναι και, και αυτό. Και έχει και πόλο γυναικών αύριο. Στις 7 η ώρα, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ, ευρωπαϊκό. Μετά τους άντρες που εξασφάλισαν την, την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, το ίδιο πάνε να κλειδώσουν και οι γυναίκες.
0: Ρε παιδί μου τώρα, ξεχωριστό θα το
1: χαρακτήρα.
0: Πω, ξέρετε ότι δεν έχω τώρα. Εντάξει, δεν πάω και γυρεύοντας, η αλήθεια είναι τώρα, γιατί αυτό είναι το χέρι που μεταείς τώρα. Δεν πάω τώρα για μια άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου τόσο κακά. Αλλά μέχρι εκεί που με παίρνει, τα λέω. Θέλω να πω τώρα και όλο αυτό το disclaimer το κάνω για να πω και το καλό τώρα. Είχαμε προχθές, το ξέρει και η Αμάντα, την ομάδα του Ολυμπιακού των γυναικών ποδοσφαίρου που ανέβηκε από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη, αίτητη, με 136 γκολ και 0 παθητικό. Δεν έφαγε ούτε ένα γκολ, ρε φίλε. Σε 14 αγώνες, 14-14. Και λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το δεν το λέω για να γλύψω, γιατί σας λέω αντίστοιχα, λέω μέχρι εκεί που με παίρνει και τη δικιά μου την παπαριά. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει από πίσω μία διοίκηση που στηρίζει και τα άλλα αθλήματα και κατηγορίες και τις γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι κολλημένοι όπως έχουμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ομάδες με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Εδώ βλέπεις ότι στηρίζει το πόλο. Το πόλο των γυναικών με διακρίσεις που τους δικαιώνει. Τώρα την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επίσης. Δηλαδή τους αγαπούν τον αθλητισμό, ρε παιδί μου, και τους αποδίδεται αυτό, τους ανταποδίδεται με διακρίσεις. Αυτό δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις τώρα, ότι είναι πολύ ευγενές να συμβαίνει στην Ελλάδα.
2: Βέβαια.
1: Ισχύει.
2: Και ελπιδοφόρο. Ισχύει. Πολύ.
1: Και όταν το προβάλλεις κιόλας, αποτελεί παράδειγμα και μπράβο, για τα νέα παιδιά που κι αυτά ονειρεύονται.
0: Και το
1: προβάλλεις.
0: Σωστά.
1: Αντίστοιχο.
0: Δεν το κρύβεις. Και βλέπεις τώρα ότι σιγά σιγά περνάμε στην άλλη φάση που το πόλο γυναικών περνάει πια στο πάνθεον των αθλητών που μιμήσε και τους έχουν πρότυπο. Δηλαδή οι γυναίκες στο πόλο. Και λόγω του Ολυμπιακού, πια είναι μια, η εθνική ομάδα πόλο, ας πούμε, είναι, την παρακολουθείς. Και οι περισσότερες είναι Ολυμπιακοί.
1: Η εθνική ομάδα των γυναικών έχει φέρει επιτυχίες που δεν έχουν φέρει καν οι άντρες, παιδί μου.
2: Μη λέμε έτσι και των ανδρών, καλή είναι. Την παρακολουθείς επίσης ευχάριστα.
1: Εντάξει,
0: λέω ότι έστρεψε ξανά αυτές οι επιτυχίες, έστρεψανε ξανά την προσοχή του κόσμου προς αυτά τα αθλήματα των γυναικών και των ανδρών που δεν είχαν την προσοχή.
2: Βέβαια. Και είναι, ναι, και πολύ ωραία αθλήματα δηλαδή για τα παιδιά, ξέρεις, το υδάτινο στοιχείο, ας πούμε, από μικρά που ασχολούνται. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία.
1: Το πρώτο δηλαδή Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα το έφεραν οι γυναίκες του πόλο.
0: Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: και το πρώτο παγκόσμιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα το μάτσο συγκεκριμένο. Θα τιμηθούν 4 θρυλικές μορφές του τμήματος από όλο γυναικών. Mm-hmm. Η Φίλιο Μανολιουδάγη και η Ασημάκη που είναι και παγκόσμιες πρωταθλήτριες, η Διαμαντοπούλου και η Νικόλα Ελευθεριάδου.
0: Α, να πάμε να τη βραβεύσουμε. Να τη χειροκροτήσουμε.

0: Βέβαια.
1: Είναι αύριο στις 7.
2: Αύριο μπορώ.
1: Αύριο στις 7. Μπορούμε να πάμε μαζί αν θες.
2: Έχει Eurovision, αλλά θα έρθω να τη δω, να τη χειροκροτήσω και θα φύγω.
1: Και μετά να πάμε να δούμε Eurovision.
2: Αυτό μπορεί να γίνει. Θα έρθει η Νικόλα.
1: Ωραία. Βέβαια, αυτό θα τιμηθεί. Α, για τη Eurovision.
2: Ναι.
1: Α, μπορούμε να το προτείνουμε και αυτό.
2: Έλα, θα πάμε ομάδα τώρα, συμμαχία.
1: Ωραία, πάμε όλοι μαζί. Όλο το κρου, πακέτο.
2: Φαντάζεσαι να είναι εκεί πέρα όλοι οι. Τέλος πάντων, μην πω τώρα. Όλη αυτή η κλίκα να πούμε τον γεροντοπαλίκαρο στο σπίτι μου και να σκάσω με Νικόλα Ελευθεριάδου. Όπως είστε πουλο τώρα.
0: Εσύ γιατί να πας.
2: Στο σπίτι μου.
0: Ναι, άστο. Άστο στο σπίτι και πήγαινε να
2: λέει. Άστα τον.
0: Κάντο.
2: Πώς τον είπαμε χθες.
0: Ο Λουίς Ενέργεια.
2: Σαν τον Λουίς Ενέργεια, ναι.
0: Του αφήνω να
2: το δείτε στην Eurovision. Φεύγω με την Νικόλα.
0: Α, και το σκυλί. Να φυλάει τα πράγματα δηλαδή.
2: Να φυλάει τα πρόβατα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραίο,
1: με Arsenal σας αφήνω. Ναι, το κλείσαμε το προγραμματάκι το αύριο. Με Arsenal σας αφήνω.
0: Τι θέλει η Arsenal.
1: Και αυτός ο τελικός. Τι θέλει, Βασίλη, 990 ευρώ θέλει.
2: Τι εννοεί.
0: Αν μπορώ να την τακτοποιήσω, δεν είναι το ποσό τρομερό.
1: Θα σας εξηγήσω. Αυτά τα λεφτά ζητάει η ομάδα από τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν άμεση
0: δουλειά.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι θα πρέπει να εργαστούν τη μέρα του αγώνα, ότι χρειάζονται, πώς να το πω,
0: ναι.
1: Ότι τους παίρνεις γιατί χρειάζονται, για να τους πάρει στον τελικό με το τσάρτερ.
2: Κάτσε ρε φίλε, θα αναβλώσουμε να πούμε τσάρτερ. Ποιος θα πληρώσει την κυροζήνη, αφού
0: η Arsenal. Μα δεν τρέπεσαι λίγο. Αυτό δείχνει μια μικρή ομάδα που πάει πρώτη φορά δεν λίγο. Στην ταινία, βρε, η βουγιουκλάκη σοσιαλίστρια δεν έβαζε τα φορτηγά της εταιρείας να τους πηγαίνουν για μπάνιο την Κυριακή.
3: Ξεφτύλα να πούμε.
2: Έπρεπε να βάλουν τη βενζίνη.
0: Έπρεπε να βάλουν τη βουγιουκλάκη.
1: Τους έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λέει εσύ δεν έχεις δουλειά. Δεν είσαι άμεσα εμπλεκόμενος. Οπότε θα πρέπει να πληρώσει.
0: Λοιπόν, μου θύμισε τώρα μια ιστορία.
2: Το μισό λεπτό. Δεν το κάνει λοιπόν από τσιγκουνιά. Σου λέει ότι εσύ αν θες να έρθει για να ψυχεί. Δηλαδή, εμείς πάμε τώρα εδώ ως μάπες. Και θέλει να έρθει η Μυρσίνη, η Σουρβίνου. Με τον Λεωνίδα για να είναι η τριπλέτα με την
0: Ελλάδα. Πώς το κάνουμε εμείς εδώ.
2: Αυτοί δεν πρέπει να πληρώσουν. Έχουν σχέση αυτή με το.
0: Πώς το κάνουμε εμείς εδώ. Τώρα εδώ ιστορία γνωστού μου που δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία. Που είναι φίλος χορηγός μιας ομάδας.
2: Ναι.
0: Και του λέει ρε, εσύ μπος, βάλε με λέει στο τσάρτερ να πάω να δω την ομάδα. Λέω, σε φτιάξω, ρε. Πάει μετά από δύο μέρες, λέει, έλα, σε φτιάξα, λέει, και τζαμπέ, έφυγες, λέει, μαζί με το τσάρτερ της ομάδας. Λέει, να σε φιλήσω. Τον παίρνει το απόγευμα αυτός που συντονίζεται, εισιτήρια, η κοπέλα και το τσάρτερ. Λέει, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Ωραία, λέει. Λέει, πρέπει να πότε θα μου καταθέσει τα χρήματα. Λέει, ποια χρήματα. Σου στέλνω το εισιτήριο, στείλε μου το χιλιάρικο. Λέει, 1800 ευρώ.
2: Έτσι.
0: Και λέει, συγγνώμη, εμένα μου πάνε είναι τσάμπα, λέει το αφεντικό. Όχι, λέει, κύριε, λέει, και επειδή κλείνει η λίστα, πείτε μου. Είστε... Λέει, εντάξει, σας τα στέλνω.
2: Τι
0: και, λέει, τα στείλα. Πλήρωσα, λέει, μου έφυγα, λέει, 3,5 χιλιάρικα. Γιατί με πήγανε μαζί του. Και παίρνω το αφεντικό και του λέω, καλά, ρε, πως. Τι 1800, μου λέει, αχάριστο σε λέει. 2,5 λέει, κανονικά ήταν. Καλύτερα σε φτιάξα.
2: Σε τακτοποίησα.
0: Τον
2: άρα προβλέπετε θέση στο τσάρτερ της ομάδας, δηλαδή για φανατικούς.
0: Ξέρω, δεν είναι φανατικοί αυτοί. Όχι, ούτε κονετζίδες. Είναι εργαζόμενοι. Απλώς δεν είναι να εργαστούν σε αυτή την αποστολή, σε αυτή την περίσταση, ας πούμε.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Έχω υπόψη μου παρουσιαστή που τώρα νομίζω δεν τον βλέπουμε. Παλιότερα τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα χώρο αναψυχής και διασκέδασης. Λίγο ιδιαίτερο. Δεν ήταν ούτε καφέ, ούτε μπαρ, ούτε εστιατόριο. Τέλος πάντων, καλούσε φίλους γνωστούς τύπου να σας πάω, να σας το δείξω κλπ. Και στο τέλος πήγαινε και ο λογαριασμός.
2: Τι λες, ρε μαν.
0: Δηλαδή, να ανοίξω ο Ουγγαρέζος τώρα ένα εστιατόριο και να πει: παιδιά, οι μάπες ελάτε το βράδυ στο μαγαζί. Να πάμε και να μας πει στο τέλος.
2: Ο λογαριασμός είναι
0: 3,70. Ναι.
2: Μας ευχαριστούμε, Μάτα. Να κάνω μια κλίση τώρα στο πλαίσιο του, ευχαριστούμε, Μάτα, του αθλητικού. Μην με παίρνετε Ολυμπιακοί και μου ζητάτε να κάνω το κονέ για εισιτήριο στο Final Four.
0: Εκτός
2: να το κάνετε για να με τρολάρετε.
0: Γιατί
2: και να μπορούσα, που δεν μπορώ, δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Ρε Δημήτρη.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι πανεθναϊκός και θα βρω εισιτήριο σε ένα γαύρο και ειδικά όταν είναι προκλητικός και μου στέλνε μηνύματα Βάκη για σένα, λέω τον κολλητό μου. Ο οποίος τι κάνει.
0: Βάκη μου, γιατί Βάκη μου ξανύχτηκες με τα μηνύματα.
3: Δεν καταλαβαίνω σε αυτό που θα πει.
2: Αντίστροφη ψυχολογία την ώρα των μηνυμάτων. Λέμε, όταν έγινε το 2-0 του Παναθηναϊκού, έλεγε περάσατε. Όχι, ούτε το πήρατε.
4: Το πήρατε δημοτικό ο Βάκαρος.
2: Το πήρατε, λέει, τελείωσε. Εν τω μεταξύ, ποτέ όταν παίζει ο Ολυμπιακός. Πάντα, με όποια ομάδα και να παίζει.
4: Μιζέρια.
2: Ναι, ευρωπαϊκό ή εδώ, χάσαμε.
4: Ναι.
2: Χάσαμε. Θα χάσουμε.
4: Ναι.
0: Από η γιαγιά μου ήταν αυτό.
2: Το ίδιο. Και του λέω, έκανε, λέει, μα το πίστευα. Λέει και ο Τράκης θα κάνει τα κουμάντα του και θα το πάρετε.
4: Ναι.
2: Και τώρα που αποκλειστήκαμε, από μένα τουλάχιστον που με τρόλαρε με αντίστροφε ψυχολογίε, εισιτήριο δεν θα έχει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: βραδιά.
1: Βραδιά ποίησης. Α.
2: Όταν ξέρανε, Κατερίνα μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι έχει υποθεί κάτι πολύ χοντρό στο.
3: Τι έγινε, βάλει.
1: Έξω από το στούντιο.
2: Όχι, έχει γραφτεί κάτι πολύ χοντρό και μακριά.
4: Σπάσαμε.
2: Κουβέντα δεν σπάσαμε.
1: Λοιπόν, μα πες καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη Vodafone πριν ξεκινήσουμε. Και για το πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο application που ακούει στο όνομα Tozi από το Ίδρυμα Vodafone. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε application θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έχω κι άλλα να σας πω. Λοιπόν, οι εφαρμογές, οι ενότητες είναι Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη στην Ελίζα. Ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Τώρα ξεκινάμε.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ που είμαι ο πιο δυσάρεστος. Για να πάτε σε ευχάριστα να κλείσετε την Παρασκευή.
1: Ο Θανάσης ήταν τόσο τέτοια ανασφάλεια για το ποίημα του που μου είπε να μου το διαβάσει πρώτα.
2: Α, κοίτα να δεις, οι συνεργάτες μας σήμερα ταυτίστηκαν.
1: Όσο ζω μαθαίνω.
4: Κι εγώ έτσι έχω μια αμφιβολία.
2: Και η Κατερίνα ήθελε να μου μεταφέρει ένα στίχο. Εγώ της είπα, Δημήτρη μου, να ξέρεις, περνάει αρκεί να το έχεις δέσει με καλολογικά στοιχεία.
1: Εσύ το πήρες πάνω σου και είπες ότι περνάει.
2: Αρκεί να το έχει δέσει με καλολογικά στοιχεία. Δηλαδή να έχει πει και γύρω-γύρω μέλισσες, ξέρω εγώ.
4: Ναι.
5: Είναι από την κοινωνικοπολιτική μου συλλογή.
2: Οχου.
5: Ελλάδα 2-0.
2: Τελεία δεν έχει.
4: Τι έγινε με τα γλυκά.
2: Είναι σκορ.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Γαριφαλιά Καλιφόρνια έχει πάρει τις φωτογραφίες που έχω βγάλει στη Νέα Υόρκη και τις ξεπατικώνει.
2: Influencer ταυτιστήκατε.
1: Ελά Χριστέ και Παναγία.
5: Ποιος σας κάνει πιο ωραία όμως.
4: Διάβαζα.
1: Ο πρώτος.
4: Τώρα που είπες influencers, διάβαζα ότι πλέον υπάρχει μια κυρίαρχη τάση στον κόσμο των influencer που είναι η αποχή από την επαφή. Το intercourse, τη σεξουαλική επαφή.
1: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως σε αυτούς και τώρα το κάνανε κανόνα.
5: Το κάνανε τάση τώρα.
4: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι επειδή συνέβαινε, σου λέει κάτσε να το κάνουμε trend.
5: Αυτό ακριβώς.
1: Για να φανεί ότι είμαστε trendy. Όχι αμάμητοι.
5: Τρεντάριδες.
1: Ωραίο.
4: Τρεντάρει γενικά η αποχή.
5: Τρεντάρουμε στην αποχή.
4: Σου λέει διπλασιάστηκε το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν βγει ούτε ένα ραντεβού μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τι λέρε, μαν.
4: Ναι, ούτε ένα.
5: Εντάξει.
4: Αλλά και καλά ότι είναι από επιλογή.
1: Επιλογή.
5: Αφού είμαστε μαμάκι.
1: Πάμε. Έλα, Αθανάση.
5: Λοιπόν, ναι, είναι από την ποιητική μου συλλογή. 2-0.
4: Άστο
5: τι θες τώρα, μωρέ. Εσύ πλέον δεν είσαι. Εσύ λες, χαλάρωσε.
1: Ναι, γιατί πέθανε, αλλά πριν ήμουνα.
5: Αλλά γιατί πρέπει να είναι αυτή η τέτοια.
1: Είναι μαμάκιδες influencers.
4: Όχι, οι άντρες εννοεί μάλλον.
1: Έλα.
5: Έχω πολλές φίλες και μου τα λένε, δεν φταίω εγώ.
1: Έλα. Α, το ξέρει και εκεί ότι έχει πολλές φίλες.
5: Το ξέρει.
1: Έλα.
5: Κοίτατε ρε που θέλω να μου χαλάσει ρε.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο. Εγώ θέλω να χωρίσει. Σαν τρελό. Αυτή με αυτό το καημό ξυπνάω.
5: Και να τα πάσει.
4: Και να τα φτιάξει.
1: Και να τα φτιάξω εγώ με την Κική και με τη μάνα τη μαζί. Μα δηλαδή πραγματικά.
5: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Ελλάδα 2-0, θα το ξαναπώ. Είναι το ποίημα Μυρωδιά. Μυρωδιά.
4: Ο αντίπαλο ποιο είναι που έχει το 0. Ο αντίπαλος ποιος είναι?
5: Εσύ,
4: που έχει
5: το λοιπόν, κι εγώ.
2: Ο αντίπαλος είναι οι πλατφόρμες, προχωράτε.
5: Η μυρωδιά στο άθλημα έχει κάνει κατοχή και οι άμπαλοι στο γήπεδο ζητάνε φάουλ πέναλτι σε κάθε επαφή. Ο Ρώμα φωνές και τάκλιν χωρίς καμία λογική και γκολ βάζει πάντα ίδια διαπλοκή. Αλλάξανε το άθλημα, πήρε ανάποδη στροφή. Βλέπεις το όνομα του χορηγού αξίζει πλέον πιο πολύ. Οι μάνατζερ ορίζουνε πλασματικά μια τιμή και όλα τα πρόβατα πληρώνουμε ακριβά την εκδρομή. Αδέρφια, μη μαλώνετε, πάρτε επιτέλους μυρωδιά ότι σας βάζουν να πλακώνεσαι σαν μπάσταρδα σκυλιά. Το είπε και ο Χέιζο Ντέιβις στο Instagram, παιδιά, πως για μια μπάλα κάποιοι χάνουν τα μυαλά. Ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους στα αληθινά για ένα παιδικό παιχνίδι και βρίζονται ξανά. Αυτό.
1: Η μυρωδιά που είναι?
5: Το βάλα δύο φορές στην αρχή. Σκόρ, ήθελα να περάσω το μήνυμά μου. Εξάλλου έχω
1: πέρασε, το πέρασε.
2: Πέρασε.
1: Έλα. Πέρασε το αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι.
5: Ευχαριστώ.
2: Κατερίνα.
4: Εγώ να το πω.
2: Πώς νιώθεις?
4: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία.
4: Θα απαγγείλω το ποίημα μου «Μυρωδιά» από τη νέα μου συλλογή. Έρχομαι με νέες συλλογές αυτή την εβδομάδα. Αυτή η συλλογή μου λέγεται «Αυτοκριτική».
2: Α, νέο τρόπο.
1: Εκδόσεις.
4: Εκδόσεις «Έρμα». Υπάρχουν.
5: Έμα.
4: Έρμα.
5: Α,
1: Ζισκάρ.
5: Δεν ακούω.
4: Μου είχε αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου είχαν κάνει δώρο ένα βιβλίο από αυτές τις εκδόσεις της Έρμα και λέγαμε ότι είχε πει ο Λεωνίδας τότε από το υψηλικό τρίλερ. Αλίμονο,
1: ο Λεωνίδας.
4: Ότι χτύπα ξύλο, αν αυτές οι εκδόσεις κλείσουν, μπορούμε να αναρωτηθούμε τι έχουν τα Έρμα και Ψοφάν.
5: Έλεγα πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
5: Λέει το Λεωνίδα.
4: Ή αν είχαν ένα best seller που το λέγανε ο Φόβος, θα λέγαμε ότι ο Φόβος φυλάει τα Έρμα.
2: Εγώ το είχα δει αυτό το παιδάκι και έλεγα τι καλό.
5: Τι καλό, πολύ καλό.
1: Όχι, εγώ αυτό, ο καθένας σκέφτεται αυτό που θέλει. Εγώ σκέφτομαι πως η Μυρσίνη φουντώνει ως γυναίκα με αυτό το χιούμορ.
5: Περνάει καλά. Τι λες, φίλε.
1: Και τώρα χαίρεται που η Κατερίνα λέει για τον κομμενό της.
5: Το χιούμορ, φίλε, είναι ό,τι πιο ωραίο στο σεξ.
2: Συμφωνούμε.
1: Άρα δεν κάνεις καλό σεξ.
5: Κάνω πάρα πολύ καλό χιούμορ.
1: Έρμα και Λουίζ. Αν ήταν ταινία.
4: Πάμε. Μυρωδιά το πήρα του Ουγγαρέζου, είμαι κύλα. Ούτε που με κάλεσε να δούμε μαζί ακύλα.
1: Είσαι κύλα του Ουγγαρέζου.
4: Ναι, κύλα.
5: Μπάστα κύλα.
4: Φέρτο, φέρτο ή και τζάλα. Άσε θα ακούσω μαντουβάλα. Καζατζίδι αλληλέγγυο. Πότε θα βρω κι εγώ κάποιον φερέγγυο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν βλέπω
1: εκεί
4: φως.
1: Εκεί που ψάχνεις φερέγγιους δεν έχει, έχει μόνο αλληλέγγιους.
4: Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν βλέπω φως. Ίσως φταίει που δεν είμαι Kate Moss. Είμαι Kate των φτωχών και για φωτιστικό έχω ένα στραπών.
1: Όχι, μην χρονιωτήσεις κανένας.
5: Μου άρεσε.
1: Τι είπες, παιδάκι μου, στον αέρα.
5: Λες να ανοίξουν και χωρακτικό σήμερα. Γάλα τα ρούχα σου. Στραπώνε, για πέγγιν.
1: Δεν περνάει αυτό, μην το ξαναλες.
5: Το πέγγιν.
4: Αφού χθες τόσο που λέγαμε για φωτιστικά ότι χαλάμπες.
2: Είναι η Kate των φτωχών.
4: Και με σπηλώσατε.
2: Και για φωτιστικό.
1: Κάτι να Kate.
5: Το ξέρεις ότι είναι η απόλυτη τάση σεξουαλικά πλέον.
1: Θανάση, μόλις είπα να μην το πούμε.
5: Δεν είπα κάτι.
1: Είπα εγώ.
2: Μα ναι.
5: Μα ναι.
1: Μα ναι.
5: Μα πώς! Δοκίμασε
1: λοιπόν,
5: το πόνο σας.
1: Ελάτε.
2: Μα πώς!
1: Πάμε.
2: Άνεψε το φωτιστικό σου.
1: Έλα.
2: Έρχομαι στο ποίημα μου με τίτλο «Η Μυρωδιά» από την νέα ποιητική συλλογή.
5: Συγγνώμη, το Μυρωδιά το έχεις μέσα, Μπούκα.
4: Ναι, καλέ. Μυρωδιά το πήρα του Ουγγαρέζου, είμαι κύλα.
5: Α, μόνο εκεί.
2: Ναι, ναι, ξεκίνησε έτσι. Είναι λοιπόν το ποίημα «Η Μυρωδιά» από τη νέα ποιητική συλλογή «Φρουφρού και αρώματα».
5: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Κυλιόμασταν στην αμμουδιά. Σε λέγαν Στέλιο Μυρωδιά. Πάλι είχες φάει σκορδαλιά. Ζαλίστηκα όταν με πήρες αγκαλιά. Για να συνέλθω θέλω τσίρο, ίσως και καμιά ελιά. Κουνούσαμε την αχλαδιά, είχε σώμα αλφαδιά. Δεν στο είχα μωρή σιγανό παπαδιά. Μάλλον φταίει μυρωδιά. Καήκαν τα πόδια μου στην αμμουδιά. Σκάσε και φύλαμε, μη βγάλεις τσιμουδιά.
5: Μου άρεσε κάπως.
4: Ωραίο.
5: Πολύ ωραίο.
4: Πολύ ωραίο.
5: Εμένα με έπεισε να την κουρίσω.
1: Ποιο στρωτό ήταν το ποίημα. Τη Κατερίνα ήταν ανώμαλο και τη εσένα ήταν καταγγελτικό.
2: Τη Κατερίνα στο τέλο όμω μα άναψε τα φώτα.
5: Ναι, καταλαβες.
1: Δεν μα άναψε τα φώτα, το δικό του φω.
5: Άμα θέλει, σου τα βγάζει τα φώτια με αυτό.
2: Λύσαξε!
1: Τα φώτα. Όχι τα φώτια.
5: Έχει δίκιο, αλλά όπω και να γίνει πάλι και εσύ θα παραμιλά.
1: Άρα δεν έχω δίκιο. Τελικά. Μια φορά δεν μπορεί να πει ότι έχω δίκιο.
5: Έχει. Έχεις δίκιο ότι.
1: Θα διαβάσω το ποίημά μου «Η Μυρωδιά» από την ποιητική μου συλλογή «Σπεριδοειδή».
5: Σκάτσε μας.
1: Συνέντευξη Σιντερέλα, η ζωή έδωσε παιδιά. Τίποτα δεν θα κατάλαβε, δεν πήρε μυρωδιά. Για τον πόνους των εδρών και τον εκλογικό τον νόμο, έπαθε η Σιντερέλα το τηλεοπτικό το φόμο. Αν θέλετε εισιτήριο για το Final Four, θα κάτσετε να το δείτε σπίτι με το Λεσόρ. Ούτε μυρωδιά δεν πήρα απ' τη Μπούκα τη φωνή. Έχει να μιλήσει από το πρωί. Δύο ενότητες στραπώνησε. Ο Θανάσης είπε. Α, στο στόμα όμως. Ο Θανάσης είπε ποτέ δεν κάνει λάθος. Και για τη μαλακία του είναι εκεί με πάθος. Όσο για τον Βασίλη, part time είναι εδώ.
2: Ναι.
1: Σχεδόν ένα διωράκι του χρόνου. Πού θα τον εδώ.
5: Σουλιάγκα.
1: Η Σουλιάγκα ήτανε και έφυγε.
2: Τι να με κάνουνε. Ναι.
1: Ήταν το εμβληματικό τηλεοπτικά, όχι μείνει στην τηλεοπτική ιστορία, παιδί με το πατίνι.
2: Επίσης.
1: Το θυμάσαι αυτό.
2: Ναι.
1: Ερχόταν με ένα πατίνι, τα έλεγε και έφευγε.
2: Τα έλεγα και έφευγα.
1: Άρα ποιος ο Ακύλας? Εδώ, ο Βασίλης με το πατίνι.
2: Να καταγγείλω επίσης ότι το πατίνι εκείνο ήταν super duper. Εδώ βλέπω, ας πούμε, είναι λίγο πιο minimal. Ναι. Βέβαια, πρέπει να είναι ηλεκτρικό, εγώ που το είδα.
1: Ηλεκτρικό,
2: ναι,
1: το δικό
2: ναι, πάει ήταν... τσουκουτσούκου.
5: Παιδιά, φανταστείτε να πέσει.
2: Όχι.
4: Όχι, ρε.
2: Όχι. Που θα φανταζόμαστε να πέσει σιγά.
1: Με ενημερώνει ο Θανάσης ότι πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα βόλεϊ ως αθλητική είδηση να χειροκροτήσουμε.
2: Τώρα που μιλάμε.
1: Απλώς ο Θανάσης ήθελε να το πει τώρα για να πικάρει την Αμάντα.
5: Όχι, για
1: σένα το πει. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μάπες, αυτό ήταν. Θέλετε κάτι. Α, όχι, να βγάλουμε μάπα γρήγορα. Ναι, ναι, ναι.
2: Τον άνθρωπο, τον άνθρωπο.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τι συμβαίνει.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Ελάτε.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: παιδιά.
1: Ποια είσαι?
2: Γεια σα.
0: Είμαι η Ντόρα που πηγαίνω κάθε πρωί στην Αίγινα.
4: Γεια Ντόρα.
1: Άρα τώρα είσαι στην Αίγινα,
2: Πήγε σήμερα.
0: Όχι, δεν είμαι στην Αίγινα. Σήμερα έχουμε υπονοήμερη αρχαία Κόρινθο και έρχονται αυτοί από εδώ.
1: Για να δούμε τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Λέω
0: ναι, ήταν η τυχερή μου μέρα.
1: Λέω και εγώ να πάω στην Τίνο την Κυριακή.
2: Λες,
1: να προσκυνήσω.
4: Μονοήμερη.
1: Ναι, πάμε να προσκυνήσω.
5: Καλά, σε κουράγιο, σου αδερφέ.
1: Βέβαια, παιδιά, παραδόξω, να σα πω και το εξή. Με το που πατάω το πόδι μου στο λιμάνι.
2: Θε να μείνει.
1: Όχι, περνάει ένα μήνυμα ότι είμαι εκεί. Και μετά με παίρνουν τηλέφωνο, ευτυχώς προλαβαίνω και φεύγω, γιατί δεν μας χαιρέτησες, γιατί δεν μας ειδοποίησες ότι ήρθες. Και λέω, μα δεν ειδοποίησα κανέναν, ήρθα να προσκυνήσω και να φύγω. Λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε, στην Ελλάδα, όταν πατάς σε ένα χωριό, σε ένα κλειστό τόπο, τέλος πάντων, χωριό, σε ένα κλειστό τόπο, πώς πέφτει το σύρμα ότι ήρθε ο τάδε.
2: Ναι,
5: καλέ,
4: πας καλά.
1: Και δεν είναι να είσαι γνωστός και ως ξένος στο χωριό.
5: Εμείς στο χωριό, δεν θα πω το όνομά της, δεν έχει πεθάνει τώρα, μπορεί να ακούν τα παιδιά της, είχαμε την τάδε που τη λέγαμε Ρόιτερ. Ήταν στην άκρη του χωριού, τα ξέρω όλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σωστά το είπα,
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο νικητής, πιστεύεις? Σύμφωνα με τη δική σου
0: λοιπόν, κοίτα, επειδή είμαι γνήσια μάπησα και δεν μπορώ να διαλέξω το normal, θα διαλέξω την Κατερίνα.
2: Μπράβο, abnormal μάπησα.
4: Δεν ήταν normal το πείμα μου.
1: Ήταν ανώμαλο και διαστροφικό.
0: Όχι, Κατερίνα δεν ήταν.
1: Ήταν πορνοδιαστροφικό.
2: Ναι, ναι. Μπράβο.
4: Λίγο το τελευταίο, όλο
1: το υπόλοιπο. Το τελευταίο είναι το αποτέλεσμα.
4: Η επιτομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για την εμπιστοσύνη.
0: Παρακαλώ, Κατερίνα.
1: Για την προτίμηση, όχι την εμπιστοσύνη. Δεν σε εμπιστεύτηκε για κάτι.
4: Εμπιστεύτηκε. Το ποιητικό μου ταλέντο.
1: Τώρα σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου, έχει κερδίσει τον οπτομετρικό έλεγχο και τα οπτικά από το Κιακουμέλο.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σας περιμένω όλους στο Holy Bee σήμερα για μουσικάρες. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Στον Κορυδαλό, εκεί γύρω στις 9.30. Παίξουμε νωρίς για να γουστάρετε. Πρώτο ποτό. Λοιπόν, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρη Σουκαρέζο.
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε εμείς το βράδυ και με τους υπόλοιπους μάπες την Δευτέρα 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες. Έλα τι.
5: Να κάνουμε προγνωστικά για Eurovision. Θα φύγουμε έτσι από αύριο.
1: Έχει πάρει ώρα 9. Ρε,
5: αύριο είναι ο τελικός.
1: Είμαστε από τις 6.30 τώρα. Είναι 9 και 6. Τώρα θα με διακόψεις που κάνω αποφώνηση. Και λέω καλημέρα.
5: Ηρέμησε, μωρέ. Το έκανα από 5 λεπτά πριν. Δεν με είδες.
1: Πες το.
5: Θα κάνουμε προγνωστικά για Eurovision.
1: Ναι. Πολύ ωραία, γιατί δεν μου το λύσεις η ώρα.
5: Αυτό ήθελα.
1: Πολύ ωραία ιδέα.
5: Εγώ πίστευα, Ακύλα.
1: Δεν μεγάλε, γιατί δεν με διακόπτεις.
5: Ακύλα, πιστεύω θα βγει.
1: Το θέλω πολύ εγώ.
5: Δεύτερος.
1: Έλα ρε Βασίλη, τον SSR σου.
2: Δεύτερος, εγώ θα πω πρώτος.
1: Ο Ακύλας πρώτος.
2: Ναι.
1: Εσύ είπες δεύτερος, Κατερίνα.
4: Πρέπει να πω συγκεκριμένα.
1: Μπορεί να πεις και ποιος πιστεύεις θα κερδίσει.
4: Δεν ξέρω, αλλά θα πω ότι θα είναι στην πεντάδα ο Ακύλας.
5: Α, ξενέρωτο. Πες ένα ρεύμα, μωρέ.
4: Ωραία, τρίτος.
5: Ορίστε. Εσύ. Για να κλείσουμε, άντε.
2: Καλέ, τελείωνε.
4: Πες καλέ.
5: Έλα, έλα.
1: Αλλά κασοάρα. Όλη η ομάδα θα αντικατασταθεί. Οριακά θέλω να φέρω πίσω στα μάτια και η Ιωάννα.
5: Άσχημα τα πράγματα.
1: Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, παιδιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα από 9 και 7 πρώτα λεπτά και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Είναι στο στούντιο, άραγε η Ντορέτα. Καλημέρα, Ντορέτα.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την κατάργηση της 8ωρης εργάσιμης ημέρας προωθεί το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας, ζητώντας ταχύ εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης αναφορικά με τις ώρες εργασίας. Στόχος είναι η ενίσχυση του γερμανικού τουριστικού κλάδου, στον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη πιο ελαστικό ωράριο. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου 5 στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρύοι αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες.
6: Ο καιρός σήμερα.
4: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένονται σήμερα στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
18: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
19: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε αυτή την όμορφη Παρασκευούλα 15 Μαΐου στο MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Τι γίνεται τώρα, καλημέρα, πώς πάει?
0: Εσύ, τι είναι αυτό που έχω τώρα το καινούριο από χθες με έχει πιάσει? Κάτι σουβλιές εκεί στο κεφάλι μου, αγχώνομαι, τι να κάνω?
1: Το air condition τώρα.
0: Θα ψήξει.
1: Ξεκίνησες πάρα πολύ νωρίς. Εχθές είχε δροσιά το βράδυ.
0: Ρε, ζεσθενόμουνα. Τι ζεσθενόμαστε. Γενικά εγώ δεν θέλω. Θέλω τη δροσιά, αγάπη, τη δροσιά. Θέλω το πάπλωμα. Και στους 45 βαθμούς. Θέλω το πάπλωμα και air condition στους 18.
1: Τι βάζεις το καλοκαίρι, δηλαδή έχεις πάπλωμα?
0: Ναι.
1: Με κρύο το air condition.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Αυτή είναι η φάση μου.
1: Αυτό είναι ένα
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς πάπλωμα.
1: Όχι, δεν είναι, το καταλαβαίνω, είναι ένα πρόβλημα.
0: Γιατί ρε εσύ, ποιος κοιμάται με το τσιτάκι, το σεντονάκι, γίνεται αυτό?
1: Να μην
0: έχεις κάτι να σε αγκαλιάζει έτσι το πάπλωμα, ενώ. Κατάλαβες. Να είσαι φωλιά, να έχεις το πάπλωμα.
1: Άσε, φωλιά να είσαι.
0: Οικολογικότατο το λέει η Αθηνά. Εντάξει, ρε εσύ, Αθηνά. Δεν είναι και το πιο οικολογικό. Αμέσως, μην μας την πεις. Κάνουμε άλλα πράγματα που είναι πολύ οικολογικά. Προσπαθούμε το βράδυ να κοιμηθούμε όμως όπως μπορεί ο καθένας. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι από αυτό όμως, γιατί εγώ αυτό το έχω από χθες που δεν είχα ανάψει air condition. Πρέπει να είναι απ' έξω τίποτα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ήδρωσε, τίποτα άλλο με βάρεσε.
1: Δεν παθαίνεις ψήξη, ρε παιδί μου, σε μια ώρα.
0: Προκαταβολικά την παθαίνεις. Σήμερα ανάψα το air condition. Χθες το νιώσα αυτό πρώτη φορά.
1: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
0: Τέλος πάντων, τζάλα, the one τζάλα. Θα πούμε για την Eurovision, να περάσουν όλα. Με την Eurovision όλα μας περνάνε. Έχουμε ρεπορτάζ. Δεν έχουμε ρεπορτάζ, είδαμε όμως. Και από αυτό έχουμε την αποψούλα μας. Ακριβώς, έχουμε αναπτύξει την αποψούλα μας. Οπότε και θα σας την παραθέσουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. 9 και 4 η ώρα. Οπότε ξεκινάμε με μουσικούλα.
1: Ένα Θοδωρή Φέρι.
0: Για βάλε μου ένα είπες Θοδωρή Φέρι. Είπες ξύπες. Την παρόλα σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που έχω την αίσθηση ότι δεν είχε το ίδιο έτσι καλά τραγούδια με τον πρώτο ημιτελικό. Νομίζω ότι δηλαδή από αυτά όλα που είδα εγώ προσωπικά χθες, πέρα από το Τζάλα, They Want Τζάλα και την Αντιγόνη, η οποία και πέρασε, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσία. Είναι ένα ωραίο τραγούδι γιουροζιονικό, μια χαρά. Το λέω γιατί ακούγονται διάφορα για την Αντιγόνη και μέσα στο TikTok και τα λοιπά. Ανεβάζουν κάτι βιντεάκια για αυτό, για τη φωνή της και δεν ξέρω εγώ τι. Μια χαρά μου ακούστηκε εμένα. Και εντάξει, δεν είναι όλοι οι τραγουδιστές στο ίδιο επίπεδο φωνητικά κάθε χρονιά στη Eurovision. Και σημασία έχει και το σύνολο. Προφανώς και ακούσαμε και κάτι φωνές εχθές αδιανόητες. Κάτι νότες δεν ξέρω που τις βρίσκουν και τις πιάνουν, αλλά δεν πέρασαν. Θέλω να πω ότι εντάξει, μια χαρά τραγούδισε η Αντιγόνη και ήταν και πολύ ωραίο το τραγούδι. Και εγώ δεν άκουσα και καμία παραφωνία. Θα μου πεις τι μας νοιάζει εσύ, τι άκουσες, κυρία μου. Δεν έχει σημασία. Πολύ ωραία ήταν και πέρασε. Ένα φαβορί της Δανίας που λέγανε φαβορί που το άκουσα εγώ.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει. Το έχω ακούσει το τραγούδι.
0: Δεν το κατάλαβα γιατί να είναι τόσο φαβορί αυτό το τραγούδι. Εντάξει, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Η Βουλγαρία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ιντάρα,
0: καλά,
1: Ιντάρα.
0: Το λέγαμε από χθες.
1: Ναι, με τον Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, πώς λέγεται.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σκηνοθετικά όμως δεν μ' άρεσε αυτό εμένα.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν το μεγαλύτερο μέρος του τραγουδιού ένα πολύ μεσαίο κοντινό της κοπέλας που δεν βλέπαμε. Νιώθα λίγο ότι ήμασταν εγκλωβισμένοι. Ήθελα λίγο να πάρουμε λίγο αέρα, να ανοίξει λίγο το πλάνο, να δούμε λίγο τη σκηνή. Δεν βλέπαμε. Βλέπαμε πολύ κοντά. Και αυτό λίγο δεν ήταν. Αλλά σαν κομμάτι, πολύ ωραίο, δυναμικό και αυτή πολύ καλή. Και πέρασε προφανώς. Και μετά, κατάλαβες, είναι αυτό που λέω. Βγήκαν όλες οι χώρες, ναι, πολύ ωραίες φωνές, ναι. Και ξαφνικά βγαίνει η Δέλτα, η Αυστραλία.

0: Η Δέλτα ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προγνωστικών.
1: Είδες, γιατί χθες, φίλε, ήταν πολύ εντυπωσιακή, γι' αυτό.
0: Μας πέρασε δηλαδή, εμείς είμαστε στην τρίτη τώρα. Και από κάτω μας είναι το Ισραήλ και η Δανία. Η πρώτη πεντάδα έτσι είναι μέχρι
1: και
0: τώρα.
1: Και πρώτη είναι η Φιλανδία ακόμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τελικός. Δεν είναι απλή υπόθεση, διότι είναι αυτά τα 3-4 τραγούδια. Εμείς, η Φιλανδία, η Αυστραλία πολύ δυνατά, η Βουλγαρία και η Δανία από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: που παίζουν πολύ δυνατά. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε η Ασυμπίλη. Δεν ξέρω. Μου κάνει φοβερά εντυπωσιακό το ότι βγήκε και είπε ότι για να μην κερδίσουμε κάτι πάρα πολύ χθόνιο πρέπει να γίνει. Το είπε.
0: Για να το είπε.
1: I trust us. I trust. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε στον τελικό το Σάββατο, που πιστεύω θα έχει τηλεθέαση 99,9%. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτή η χρονιά και έχουμε και τον Ακύλα που τον πιστεύουμε πάρα πολύ. Και θα στηθούμε όλοι να δούμε μήπως γίνει αυτό το φοβερό και πάρουμε για άλλη μια φορά την πρώτη θέση. Οπότε όλα θα τα δούμε εκεί. Ο Ακύλας βγαίνει εκτός, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν τρελάθηκα με αυτή τη θέση.
0: Ναι. Την έκτη είναι νωρίς.
1: Είναι σχετικά νωρίς, αλλά τέλος πάντων. Θα μου πεις και η Αυστραλία είναι το μεθεπόμενο από εμάς. Δεν βγαίνει και πολύ. Η Φιλανδία έχει μια καλή θέση. Βγαίνει 17η, αν δεν κάνω λάθος. Μια καλή θέση το 17. Βέβαια, μπορεί να είναι και η θέση που έρχεται η πίτσα. Οπότε δεν θα είναι και πολύ καλό. Θα το δούμε.
0: Δεν τρώνε όλη πίτσα.
1: Όλοι τρώνε κάτι. Όταν βλέπουν το Eurovision, δεν παραγγέλνουν όλοι. Το delivery θα πάρει φωτιά. Πάμε σε break. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.

0: Νότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και τα Mad Video Music Awards πλησιάζουν στις 17 Ιουνίου και εσύ έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ambassador του τόπου σου. Πάρα πολύ απλό, διότι έχει ανοίξει ένα open call σε όλη την Ελλάδα από τα MAD φυσικά τα βραβεία και τη ΔΕΗ φυσικά, όπου 20 τυχεροί θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMAs. Ό,τι βλέπετε στην τηλεόραση κάθε χρόνο και λέτε αχ να δίνω και εγώ ένα βραβείο, ορίστε, σας δίνεται η δυνατότητα από τον τόπο σας, από εκεί που βρίσκεστε. Είναι πάρα πολύ απλό το τι πρέπει να κάνετε. Θα μπείτε στο mad.gr και θα υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Θα στείλετε ένα βίντεο μπροστά από ένα ωραίο μέρος του τόπου σας. Θα μιλάτε για τον τόπο σας. Θα κληρωθείτε, αν κληρωθείτε, 20 από εσάς από επιτροπή που έχει δημιουργηθεί για αυτό το λόγο, από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Και θα γίνετε ambassador του τόπου σας. Μπείτε στο mad.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι μέχρι τις 22 Μαΐου πρέπει να γίνει αυτό. Οπότε, σπεύσατε. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με...
1: με μια Δέσποινα Βανδύ, με ένα υποφέρω.
0: Υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ.

104,6 My Radio.

0: Έλα και πάμε να μας πει η Κατερίνα η Μπούκα, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και έχουμε πράγματα να κάνουμε και να δούμε. Τι είναι αυτό που μπορούμε πέρα από το να κλειστούμε σπίτι και να βλέπουμε Eurovision? Εντάξει, υπάρχουν και άλλες επιλογές.
1: Σωστά, σωστά.
0: Η Κατερίνα Μπούκα θα μας τις πει στην ατζέντα και θα επιστρέψουμε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα στα ημερολόγια και σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, το ετήσιο λογοτεχνικό ραντεβού που μετατρέπει την Αθήνα σε σκηνικό μυστηρίου. Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται αυτό το τρίμερο, 15, 16 και 17 Μαΐου, στο Πολεμικό Μουσείο. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου έχουμε αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Θεσσαλίας και Αγράφων στο πλαίσιο του φεστιβάλ This is Athens City Festival από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Θωμά. 15, 16 και 17 Μαΐου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται το Comic Dome Con Athens. Εκεί θα έχουμε διαγωνισμούς, προβολές, δράσεις, βραβεία. Περισσότερα για το πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Και κλείνω με πολύ αγαπημένο φεστιβάλ ισπανόφωνου κινηματογράφου Φέτσα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 28 Μαΐου, με σκοπό να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των ισπανόφωνων χωρών. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής ΑΕΛΟ, καθώς και στο Ινστιτούτο Θερβάντες και την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
4: 104,6 My Radio.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Χρήστα, we have an ATM.
11: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
12: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μαζί Βημαγκαζίνο με τη νέα ελίτ πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix Μονακό. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: My Radio 104,6. Εδώ είστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε μέρα από τις 9 το πρωί ως τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό Γιώργο. Και δεν ξέρω αν είδες αυτό το παίκτη από το Your Face Sounds Familiar της Κροατίας που έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One.
1: Όντως.
0: Βέβαια. Έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One και εντάξει. Κοίταξε τώρα να δεις. Θεωρώ ότι δεν ήταν μια πετυχημένη μεταμόρφωση. Με ποια έννοια? Ότι ούτε εμφανισιακά έμοιαζε καθόλου. Θα μου πεις, πώς να μια άντρας, έτσι. Κάνει την Έλληνα Παπαρίζου. Δεν είναι και εύκολο. Ναι, δεν όμως, δεν τον φέρανε. Δεν τον φέρανε με έναν τρόπο λίγο κάπως να είναι. Δεν το είχε και πολύ και με το χορό. Που δεν κάνει και τίποτα φοβερό η Έλενα. Δεν είναι να πει ότι χόρευε τρελά. Δεν το είχε και πολύ. Και η φωνή δεν ήταν καθόλου η Έλενα Παπαρίζου. Που η Έλενα έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο να τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι λίγο πιο.
1: Ρινική.
0: Οπότε θα μπορούσε κάπως. Αλλά ούτε αυτό δεν μπορούσε.
1: Εντάξει, γενικά το να. Αντρική σε γυναικεία φωνή και γυναικεία σε αντρική φωνή είναι
0: πολύ
1: λίγο πιο.
0: Πολύ δύσκολο, ναι. Αλλά επειδή είχε αυτό το ρινικό, μήπως θα μπορούσε έτσι λίγο.
1: Αλλά,
0: δεν ήταν μια πετυχημένη εμφάνιση. Μέχρι και τη λύρα όλα τα έκανε. Και όλο το χορευτικό το έκανε. Εντάξει, δύσκολο. Έτσι. Και το φόρεμα βάλανε έτσι ίδιο με αυτό φόραγε η Έλενα. Αλλά όχι.
1: Μπράβο που
0: εμείς εδώ έχουμε πολύ καλύτερους παίκτες. Να το πούμε αυτό. Για το...
1: Ναι, νομίζω στο εξωτερικό το πιο ωραίο που είχαμε δει τελευταία, που βέβαια δεν πήρε πολύ καλή.
0: Για το Βασίλη, λες, τον Καρά.
1: Ναι, για το Βασίλη Καρά.
0: Είχαν κάνει Βασίλη Καρά. Ναι, αλήθεια, ναι, ωραίο.
1: Στην Βουλγαρία.
0: Ήταν πετυχημένο. Αυτό όχι και τόσο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ είμαστε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός το Viber για τα μηνύματά σας. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα αλλά και Σάββατο, Παρασκευές και Σάββατα μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση για μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Ακούστε λοιπόν, και εμείς να ακούσουμε δηλαδή, όλους μας αφορά αυτό. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει την ανώτερη αίσθηση οδήγησης, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, και οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Αυτό για εμάς που τρώμε τα χρόνια μας στους δρόμους και οδηγούμε, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, ειδικά αυτή την περίοδο με ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα. Οπότε θυμηθείτε, Παρασκευές και Σάββατα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αυτά είχα να πω. Τώρα θέλω να ακούσω λίγη μουσική.
1: Ένα λογαριασμό θα ακούσεις.
0: Θα ακούσω μια Κατερίνα Λιόλιου και έναν λογαριασμό. Δυναμώστε το κελγάκι. Έχει πάει πια 10 ώρα. Ξυπνήσαμε. Δυναμώστε.

104,6 My Radio.

0: Ποιος θα κερδίσει τη σημερινή δωρεπιταγή από 1000 olives αξίας 100 ευρώ? Ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός για σήμερα? Στείλτε μήνυμα 1000 olives 698-104-104-6 και άπαξ και κερδίσετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα 1000 olives που μιλάμε ότι είναι από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς, είναι συμπληρώματα διατροφής που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα, αλλά έρχονται να μας ενισχύσουν και η ελιά. Η ελληνική ελιά από την ελληνική τη γη είναι πάρα πολύ θρεπτική και πάρα πολύ καλή για διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, για την καλή λειτουργία της καρδιάς, είναι αντιοξειδωτική η δράση τους, προστατεύουν τα κύτταρα από την πρόωρη γύρανση. Μιλάμε τώρα ότι όλα αυτά είναι κρυμμένα μέσα σε αυτό το συμπλήρωμα διατροφής, γνωστοποιημένα φυσικά στο ΝΕΟΦ. Και 100 ευρώ δωρεπιταγή και για σήμερα για εσάς. 698-104-104-6. Αυτό θα πει δώρο της φύσης. Τώρα η ελιά πραγματικά που εμείς την έχουμε εδώ, δηλαδή σε αυθονία. Είμαστε ευλογημένοι που έχουμε την ελιά. Πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ καλό προϊόν. Πολύ καλό. Σε διάφορους τρόπους. Και από συμπλήρωμα διατροφής μέχρι το ελαιόλαδο που βάζουμε στο φαγητό. Μπράβο μας. Έτσι κάτι λίγο πιο ελληνικό. Πάμε σε break.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
7: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τελειώνει σιγά σιγά το έργο και για αυτή την εβδομάδα υπάρχει μια ταλαιπωρία.
1: Φαίνεται.
0: Υπάρχει μια ταλαιπωρία, δεν πειράζει. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, αντιμετωπίζονται. Θέλω να θυμάστε ότι ταυτόχρονα με τον προηγούμενο διαγωνισμό για τη δωροπιταγή των 100 ευρώ τρέχει και η διαγωνισμάρα. Φοβερή λέξη. Αυτή είναι η λέξη.
1: Αυτή είναι λέξη.
0: Διαγωνισμάρα.
1: Σύνθετη.
0: Για το τριήμερο, 4 μέρες, 3 νύχτες στη Σκύρο. Στη Σκύρο, σε αυτό το υπέροχο νησί και σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο, στο Hotel Νεφέλη. 4 αστέρων συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση. Βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό σε ό,τι έχει να κάνει με τις βόλες.

0: Αχ, με τις ευχές μας, να μας στείλετε φωτογραφίες μετά, να μας πείτε πώς ήταν. Δεν έχω πάει ποτέ στη Σκύρο.
1: Ούτε εγώ.
0: Πρέπει να πάμε στη Σκύρο, γιατί είναι υπέροχο νησί. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, προς το παρόν θα πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι εμείς εδώ. Σε ποιο?
1: Έλλη Κοκκίνου. Από πού και ως πού.
0: Από πού και ως πού, Έλλη Κοκκίνου μου. Τέλειο.

0: Λοιπόν, δέστε μου τα μάτια από Δέσποινα Βανδύ. Λίγο πιο καλό, αλλά λίγο πιο παλιό, αλλά πολύ καλό. Το ήθελα να πω. Και κάπως έτσι δίνουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στην ΠΠΟ Πανεμορφίδου, πράσινη Τσαουσέλου. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ δυνατή.
1: Έλειστα, μάτω.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε έχουμε την δυνατότητα να ξεκουραστούμε λιγάκι, να περάσουμε ωραία, να κάνετε όμορφα πράγματα, να περάσετε ακόμα καλύτερα από ό,τι είχατε φανταστεί. Και Δευτέρα, με το καλό, θα είμαστε εδώ το πρωί στις 9 για να πούμε όλα τα της Eurovision τα οποία θα έχουν συμβεί το Σάββατο. Αν έχουμε και τίποτα πολύ ευχάριστα, πολύ ωραία θα είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία θα είναι.
0: Θα δούμε τώρα. Πρέπει να έχουμε. Να είμαστε ξεχνοί. Οι προσδοκίες καμιά φορά λειτουργούν αρνητικά. Ό,τι καλύτερο να κάνουμε, το βασικότερο είναι να κάνουμε την καλύτερη του εμφάνιση και ο Ακύλας και η Αντιγόνη. Και από εκεί και πέρα,
1: ό,τι είναι να γίνει, ακριβώς.
0: Θα γίνει, παιδιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε κι αλλιώς από τώρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτούς τους δύο καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα τα καταφέρουμε παρόλα αυτά.
1: Και θα μαζευτείτε να το δείτε.
0: Βέβαια. Όχι όταν θα μαζευτούμε. Πάμε σε μια φίλη που είναι πορωμένη. Μας δίνει πινακάκια, μας δίνει χαρτιά, λίστες να γράφουμε, ψηφίζουμε. Μας βρίζει άμα δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει. Είναι ωραίο, δημοκρατικό.
1: Ναι,
0: πολύ καλό. Λοιπόν, τα λέμε το πρωί της Δευτέρας, παιδιά. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την δεύτερη θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρύοι αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο καιρός σήμερα. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το καπνίσμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Friday it is. Ναι, έφτασε αυτή η μέρα, 15 Μαΐου. Είμαστε στα μέσα του Μαΐου. Παιδιά, πάει και αυτό σιγά σιγά και μετά θα έρθει ο Ιούνιος. Λέτε να έρθει και το καλοκαίρι τελικά, διότι οι βροχές λέει θα συνεχιστούν. Λάσπο βροχές για την ακρίβεια. Και γενικότερα θα είναι έτσι ένα δεκαήμερο, ίσως και δεκαπενθήμερο, με τα πάνω του και τα κάτω του. Αυτά θα έχει ο καιρούλης. Καιρούλης γλυκούλης. Για να δούμε τι θα δούμε. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. 698-104-1046 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι ωραίες σας φωτογραφίες από θαλασσίτσα που έτσι κάπως ανοίγει και εμένα η καρδούλα μου. Και θα ξεκινήσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Όλα αυτά που εσείς μπορείτε να ζητήσετε και να κάνετε την παραγγελιά σας. Με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και καλά να περάσουμε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: υπέροχη ανδρομάχη με το σούσουρο που σας αρέσει πάρα πολύ. Διαβάζω μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Είναι μια πάρα πολύ ωραία Παρασκευή, 15 του Μάη. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί και παίζω δυνατά όλα τα δικά σου αγαπημένα. Γι' αυτό μην διστάσεις να στείλεις το μήνυμά σου, να κάνεις και την παραγγελιά σου. Όσο εγώ θα λέω τώρα τα χρόνια πολλά. Αχίλλειος, Αχιλλέας, Παχώμιος, Παχούμιος, Καλή και Κάλλη γιορτάζουν σήμερα και ο Βάρβαρος από ό,τι βλέπω εδώ. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας, τα βράκια μου αγαπημένα. Άντε παιδιά, πλησιάζουμε και εμείς, σας έχω πει να ξεκινήσει το countdown. Φέτος άργησα λίγο, ενώ με το που μπαίνει ο Μάης κάνουμε ένα countdown για τις 20 του Μάη, αλλά τέλος πάντων τώρα θα κρατηθώ ακόμα. Και είναι και μια πολύ έτσι σημαντική ημέρα, είναι και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, είναι και ημέρα οικογένειας και θα ήθελα να δώσουμε μια τεράστια αγκαλιά, να είμαστε στην οικογένειά μας δίπλα, να τους ακούμε, γιατί βλέπουμε ότι η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ μαύρη εκεί έξω και άμα δεν προσέχεις την ίδια σου την ψυχή, αν δεν προσέχεις την οικογένειά σου, το χαμόγελό σου, να περνάτε όμορφα, τότε πού θα πάει αυτός ο κόσμος, βρε παιδιά, πού θα πάει η κοινωνία μας? Για κάντε μια πολύ μεγάλη αγάπη στις οικογένειές σας σήμερα, είναι και Παρασκευή και μπορείτε να βγείτε και να το γιορτάσετε. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί, πάντα εδώ στην 104,6 My Radio.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Όντας πολύ τοξικός, το αντιλαμβάνομαι, απαιτώ από τη σχέση μου βλέποντας κάποιον πρώην έξω να κατεβάσει το κεφάλι ενοχικά και να μην πάρει να φύγουμε ανώ από αμαλού.
3: Εσύ Βασίλη, δεν συμπεριφορά.
4: Συγγνώμη, ούτε να μην χαιρεθούν μεταξύ τους.
3: Τι?
4: Οι δύο πρώην.
2: Ανεφεμού στη συζήτηση.
4: Ναι,
3: όχι. Κάτσε, να συζητήσουμε δεν θες. Να του μιλήσουμε δεν θες.
2: Δεν θέλω.
3: Να μιλήσουν όμως, αλλά να μην σου απευθύνουν το λόγο. Αλλά άμα δεν σου απευθύνουν το λόγο, παρεξηγήσε πάλι.
2: Ναι, δεν θέλω.
3: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
4: Ωραία και ρεαλιστικά αυτά. Εσείς μάπες τι κάνετε σε αυτές. Πάει ο άνθρωπος. Ο υπεύθυνος, που είναι ο υπεύθυνος, παρακαλώ, τον υπεύθυνο φέρτε μου.
5: Εδώ είναι και οι τέσσερις μάπες.

0: στήριξη της Bet365.
1: Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο η Super League με την έκτη και τελευταία αγωνιστική των Playoffs. Την Κυριακή στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Για τις θέσεις 5 ως 8 την Κυριακή στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Στην Basket League η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs και σήμερα στις 7 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο στο ΆΚΑ. Αύριο στις 4 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό με στόχο τη δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Σάββατο στις 7 της Σαμπαντέλ στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Μάλτας.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου. Είναι Αλήσιος Διόρο Φωτιά ή αλλιώς Μάι Κόλμα της Παρασκευής 15 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου με τα φανταστικά μηνύματα και τις ακόμα πιο υπέροχες φωτογραφίες σας, γιατί βλέπω θάλασσα και κάπως ταξιδεύει και γαλινεύει η ψυχούλα μου. Μιλούσα πριν για την οικογένεια, που είναι η μέρα οικογένεια σήμερα, και θα παραμείνω σε αυτό το θέμα να μιλήσουμε για την τεχνολογία που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Οι έφηβοι σήμερα ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Τώρα, το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βιντεάκια και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι λοιπόν, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα, θα μπορούσαμε να πούμε, που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, πολύ σημαντικό παιδιά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε και στο vodafone.gr. Μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και εγώ συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται αμέσως τώρα. Φτες, για δυναμώστε την ένταση και μη φύγει κανείς.

Μα τι κομμάτι είναι αυτό, Δέσποινα Βανδύ, απαπά από το παρελθόν και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, θέλω να παρτάρουμε, θέλω να χορεύουμε, θέλω να έχουμε πολύ ωραία διάθεση, γιατί έρχεται ένα διήμερο φωτιά, όπως είναι και το δύο ώρα φωτιά εδώ, αυτή η εκπομπάρα, για να χαλαρώνουμε και να κάνουμε πράγματα που πραγματικά αγαπάμε. Eurovisionικό βράδυ χθες, δεύτερο ημιτελικό, πέρασε και η Κύπρος, στην έκτη θέση θα εμφανιστούμε εμείς το Σάββατο στον τελικό, στη 17η Φιλανδία που είναι έτσι ένα από τα φαβορί και στην 21η θέση η Κύπρος. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα φαβορί, ειδικά μετά την ολοκλήρωση και της χθεσινοβραδινής εμφάνισης των χωρών. Είναι η Βουλγαρία, είναι η Ρουμανία, υπάρχουν πολύ ωραία acts, να τα πούμε και αυτά. Και η Αυστραλία παίζει πάρα πάρα πολύ δυνατά με την Delta Goodrem που έρχεται από το παρελθόν και έρχεται και με φόρα. Και η Γαλλία ανεβαίνει μετά την εμφάνισή της. Γενικότερα τα πάμε πάρα πολύ καλά και ο Ακύλας παραμένει εκεί σταθερά στη δεύτερη θέση. Κάποια στιγμή έπεσε και στην τρίτη γιατί μπήκε η Σφίνα και η Αυστραλία. Θα είναι μια ωραία μάχη, θα το πούμε έτσι. Μια μάχη με πολύ όμορφα τραγούδια και ωραία μουσική. 6-9-8-104-104-6. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες και ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Φύγαμε για δελτίο και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Olympion. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την δεύτερη θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρύοι αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο καιρός σήμερα. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα έχουμε στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Αμάν, άργησα!
3: Πού πας πάλι?
2: Πάω Βιέννη, καλέ!
3: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
2: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε!
3: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
2: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision!
3: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
4: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
5: Σου είπα, φέρτο!
6: Βρε, αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με 2 cool τεχνολογία Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Δεύτερη ώρα. Μπαίνουμε φόρα με την έρευνα φωτιά, επειδή έχει γίνει ένας κάποιος χαμός με τα μηνυματάκια που έστελνε ο Μακρόν στην καινούργια. Ξέρετε, τα έχετε μάθει. Σας τα έλεγα εγώ και χθες εδώ στην ηθοποιό. Τον έπιασε όμως η Μπριζίτ. Εκεί έπεσε το χαστούκι το περσινό και τώρα βγήκαν όλα στη φόρα. Πάμε όμως να δούμε εάν το σεξτινγκ, γιατί δεν έστελνε λέει απλά μηνυματάκια ο Μακρόν. Έκαναν σεξτινγκ. Υπήρχε ένας πλατωνικός έρωτας, αλλά υπήρχε κανονικά το sexting, παιδιά, που τα συζητούσαμε και έχω έρευνα φωτιά. Εάν το sexting θεωρείται απιστία, το 35% είπε πως δεν θεωρεί την αποστολή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου, το γνωστό σε όλους sexting, δεν αποτελεί απιστία, παιδιά. Ένα στους 10 είπε πως το sexting είναι απλά διασκεδαστικό, ενώ το 62% θεωρεί την αποστολή φωτογραφιών λιγότερο αποδεκτές από την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι 8 στους 10 παραδέχτηκαν πως είχαν κάνει sexting σε κάποιον άλλον πέρα από το σύντροφό τους. Παιδιά, αυτό είναι πολύ, είναι κάπως. Και το 1/3 των ανθρώπων απάντησε πως το sexting οδήγησε και σε κανονική ερωτική σχέση με τον άνθρωπο στον οποίο είχαν στείλει ερωτικά μηνύματα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όμως και αυτή η κατάσταση, διότι δεν υπάρχει και επίσημη απάντηση από τον Μακρόν. Η Μπριζίτ λέει: εγώ δεν ψάχνω το κινητό του. Τότε πώς βγήκαν στη φόρα τα μηνύματα, θα πούμε όλοι εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η σειρά μάλλον θα έχει πολλά επεισόδια. Στο τέλος όμως θα μαζέψουμε και θα πληρώσουμε και το λογαριασμό. Πάντα έτσι γίνεται με τα σπασμένα. Να το ξέρετε όλοι εσείς εκεί έξω που κάνετε τις κουτσουκέλες σας. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα με το λογαριασμό.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Και αυτή ήταν η Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα. Το συγκεκριμένο κομμάτι με ταξιδεύει. Νιώθω ότι είμαι στο καλοκαίρι, κάνω βόλτες εκεί στη θαλασσίτσα. Έχω το ποτάκι μου και κοιτάω τη θάλασσα, κοιτάω εκεί το άγνωστο. Αυτό είναι, αυτό το συνέστημα βγάζει η Μαργαρίτα καλοκαιριού. Και τι άλλο κάνεις το καλοκαίρι? Διαβάζεις πάρα πολύ ωραία βιβλία. Και σας έχω δώρο σήμερα, παιδιά. Τη συλλογή διηγημάτων Μικροαστικές Νευρώσεις του ψυχολόγου και συγγραφέα Νίκου Βασάλου θα σας δώσω με πάρα, πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένα βιβλίο αιχμηρό και γεμάτο χιούμορ. Εξερευνά φόβους ή σκέψεις που όλοι κάνουμε. Και εκεί είναι σίγουρο ότι θα αναγνωρίσετε και δικές σας στιγμές. Να ξέρετε ότι αυτή η αναζήτηση συνεχίζεται και εκτός σελίδων, γι' αυτό μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα Στίξεις κάτω παύλα Art and Therapy στο Instagram για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά αυτό το βιβλίο που είναι καταπληκτικό θα φτάσει στα χέρια σας. Θα φτάσει αν στείλετε μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε βιβλίο και το ονοματεπώνυμό σας και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Έτσι θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στην ψυχολογία με το συγκεκριμένο βιβλίο. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ο Κλειδαράς.
3: Γεια σου Μίτσο.
2: Από την ποιητική μου συλλογή Η Αρμαθιά.
4: Έχει βάλει και το σάκι τον Κλειδαρά.
2: Περπατάς, πηδάς, χαίρεσαι, γλεντάς. Τις πόρτες μας ανοίγεις. Γιατί? Γιατί είσαι Κλειδαράς. Συμπληρώνει. Γιατί άλλο? Γιατί άλλο? Συμπληρώνει. Υπάρχει μια διαλεκτική στο ποίημα.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ρε, δε μας παρατάς, σάλιο μη χαλάς. Οι πόρτες, η πόρτα δεν ανοίγει. Το σύρτη δεν τραβάς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ρε, έλα, ναι,
2: αυτό είναι το τηλέφωνο. Παιδιά του Κλειδαρά.
3: Καλά, κορυφαία.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια.

υπέροχη Παρασκευή, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, 15 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο και είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε τις βόλτες σας και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, αλλά για να κάνετε τις βόλτες σας δεν πρέπει να πάτε να βάλετε τα σωστά τα καύσιμα. Για ακούστε τι έχω να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και η περίοδος τώρα που ζούμε δεν είναι να παίζεις με τη βενζίνη. Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Παιδιά, αυτό είναι καταπληκτικό, το ξέρετε έτσι. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά, λουλούδια μου αγαπημένα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αχ, καλέ, τι ωραία, είναι πολύ κοντά ο Ιούνιος και επειδή είναι πολύ κοντά ο Ιούνιος και το μυαλουδάκι μας πάει σε νησιά, έχουμε και δώρο νησί. Εμείς εδώ στον 104,6 My Radio μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας προσφέρουμε ένα φανταστικό τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Η Σκύρος είναι πανέμορφη, το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό. Το μόνο που θέλω για να μπει στη μεγάλη κλήρωση είναι μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφεις Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου μεθαύριο στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται αμέσως τώρα με Ξόδεψες.

Υπέροχο Σάκης Ρουβάς εδώ στον 104,6 My Radio. Και να σας πω, παιδιά, ότι σαν σήμερα το 2004 ο Σάκης Ρουβάς είχε βγει τρίτος στη Eurovision με το Shake It. Τι ωραία! Πότε πέρασαν τόσα χρόνια, πραγματικά ούτε που το έχουμε καταλάβει. Ούτε που το έχουμε καταλάβει. Και είναι ένα Σάκης απόλαυση όσα χρόνια και αν περάσουν. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλό ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, απομένουν λίγες ημέρες για να κάνεις το επόμενο βήμα. Και τι εννοώ, η Hellenic Energy προσφέρει για 14η συνεχή χρονιά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δίδακτρα καλύπτονται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτονται και έξοδα διαβίωσης. Με περισσότερους από 350 υποτρόφους μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα στηρίζει σταθερά τη νέα γενιά. Μήπως η επόμενη υποτροφία γράφει το όνομά σου? Κάνε γρήγορα τώρα την αίτησή σου στο scholarships.hellenicenergy.gr μέχρι και 25 Μαΐου. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλγα Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και με τη Νίκη αύριο. Θα δούμε ό,τι και να γίνει. Να το ευχαριστηθούμε και να περάσουμε καλά. Τελικός Eurovision. Ακύλα, φέρτο. Και αν δεν το φέρεις, θα φέρεις πάρα πολύ αγάπη. Παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι τη Δευτέρα στις 11 Νταν, που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα στα ημερολόγια και σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αγκάθα, το ετήσιο λογοτεχνικό ραντεβού που μετατρέπει την Αθήνα σε σκηνικό μυστηρίου. Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ κορυφώνονται αυτό το τρίμερο, 15, 16 και 17 Μαΐου, στο Πολεμικό Μουσείο. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου έχουμε αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Θεσσαλίας και Αγράφων στο πλαίσιο του φεστιβάλ This is Athens City Festival από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Θωμά. 15, 16 και 17 Μαΐου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται το Comic Dome Con Athens. Εκεί θα έχουμε διαγωνισμούς, προβολές, δράσεις, βραβεία. Περισσότερα για το πρόγραμμα και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Και κλείνω με πολύ αγαπημένο φεστιβάλ ισπανόφωνου κινηματογράφου Φέτσα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 28 Μαΐου, με σκοπό να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των ισπανόφωνων χωρών. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνής ΑΕΛΟ, καθώς και στο Ινστιτούτο Θερβάντες και την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε online. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε. Χάρης τράπεζα είπα, το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλό μας μεσημέρι, καλό μας μεσημέρι. Αυτή η κίτρινη σκόνη, η άλλη σκόνη, δεν ξέρω τι είναι, μας έχει καταστρέψει. Ακούτε τώρα λαιμό, χίλια συγγνώμη πραγματικά. Κατά τα άλλα είναι μια πολύ ωραία Παρασκευή, τι ωραία μέρα που ξημέρωσε. Αν είχε και λιγότερη κίνηση θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, δεν το συζητώ. Τι γίνεται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας? Παραπονιόμουν εγώ που κατεβαίναμε και έλεγα όχι, κολλήσαμε τώρα. Μέχρι που στρέφω το βλέμμα μου στο αντίθετο ρεύμα και εκεί γινότανε ο πανικός. Υπομονή, το ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει και ζέστη. Εμείς είμαστε εδώ για να τα φτιάξουμε τα πράγματα, γιατί σε λίγο σας έχω και διαγωνισμό πίτσα φαν, σας έχω και δώρο επιταγές, σας έχω και διακοπές και προσκλήσεις για το θέατρο και πολλές επιτυχίες. Τι άλλο πια πραγματικά, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζω κατά τα άλλα να μου είσαστε καλά, να κάνετε ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο, θα μου τα πείτε όλα σε λίγο και μέσω Viber 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να πω χρόνια πολλά στην Κάλλη, στην Καλή, στον Αχίλιο και στον Πάχο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Έρχονται σε λίγο Αντώνης Ρέμος, Νίκος Βέρτης, Άννα Βύση και Γιώργος Σαμπάνης τώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει όλες τις επιτυχίες του σήμερα, αλλά και τα περισσότερα αγαπημένα του χθες.
1: Στο σπίτι με μόνη.

My Radio 104,6.

0: σου είπα, φέρτο, Αγγίλας εδώ. Είμαστε συντονισμένοι My Radio 104,6. 32 λεπτά μετά τη μία. Πέρασε και η Κύπρος χθες. Την είχαμε και αυτή στο νου μας και είχαμε αγωνία. Εκρηκτική Αντιγόνη πάνω στη σκηνή με το Τζάλα. Ήταν καταπληκτική, λέει. Έγινε χαμός και στο στάδιο. Κραυγές, φωνές. Τους κέρδισε όλους. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε και πολύ μεγάλη επιτυχία για την Αυστραλία με την Delta Goodrem. Έχει εκτοξευτεί, διαβάζω εδώ στα στοιχήματα. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ ανταγωνισμό το Σάββατο. Πέρασε και η Κύπρος, άρα πάμε απαρτία στον τελικό και με τον Ακύλα και με την Αντιγόνη μας. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος στη σειρά και η Αντιγόνη 21η. Τώρα σήμερα βλέπα τηλεόραση το πρωί, έτσι λέω να μορφωθώ κι εγώ λίγο. Είναι πάρα πολλές οι απόψεις. Υπάρχουν και αυτοί που λένε δεν μας αρέσει το τραγούδι, γκρινιάζουν με τη χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού και εκεί δεν τα πήγαμε καλά και εκεί βράχνιασε και το ένα και το άλλο. Εντάξει, μωρέ, αφήστε τον άνθρωπο να πάει να το πει. Να δούμε και τι θέση θα πάρουμε, που καλή θα είναι, δεν το συζητώ. Αλλά μην το χρουσουζεύετε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο. Όταν τελειώσει όλη η διοργάνωση και ο διαγωνισμός, πείτε μετά ό,τι θέλετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα κάνουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο με δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από Γκοτσόπουλος Home.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πώς γίνεται εγώ να μένω στο παλαιό Φάληρο? Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πιο βαριά ή είναι πιο δύσκολη διαδρομή, είναι πιο κακοτράχαλος ο δρόμος από τη Νέα Σμύρνη, η Θανάση?
3: Δημήτρη, καλημέρα. Τους περίμενα απ' έξω και τους, και τους έκλεισα. Τους έκλεισα και ανέβηκα τρέχοντας.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Μα το σημάδι.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
17: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό. Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης.

πόσοι πια πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο με αυτή τη σκόνη. Παρακαλώ πολύ, αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά και αυτές οι μεταπτώσεις του καιρού να μας αφήσουν στην ησυχία μας, γιατί εμείς έχουμε άλλα σχέδια για το Σαββατοκύριακο και δεν θέλουμε να μας τα χαλάσει καθόλου. Πηγαίνουμε και στα όρια της υπόθεσης, γιατί τώρα σας έχω δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και τη διεκδικείτε στέλνοντας μηνύματα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Να σας πω ότι έχει και πολλές εκπτώσεις, πολύ μεγάλες εκπτώσεις, 30-40% σε όλα τα έπιπλα, τα οποία είναι καταπληκτικά ελληνικής κατασκευής και μάλιστα τα φτιάχνουν οι άνθρωποι και στα μέτρα που επιθυμείτε για το χώρο. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε και στο site kotsopoulos.gr για να τα δείτε όλα. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Κοτσόπουλος, ονοματεπώνυμο, δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Σήμερα ο Χάρης Χρονόπουλος κάνει την κλήρωση και θα ενημερωθείτε. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται και η Κέτι Γαρμπή αμέσως τώρα.

0: Ρωτάει ποια η Δέσποινα Βανδύ. Αγαπημένο από το παρελθόν, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio. Και διαβάζω πάρα πολλά για αυτή τη νέα σελήνη που μπαίνει αύριο στον Ταύρο στις 16 Μαΐου, που φέρνει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά για καλό θα γίνουν λέει αυτές οι αλλαγές. Και είναι τρία τα ζώδια που επηρεάζονται και θα δουν πολύ καλά πράγματα. Τρία τα ζώδια, παρακαλώ. Ταύρο, Σκορπιό, Υδροχό. Δεν είναι για όλους, έτσι. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, γιατί μόνο μπαίνουν τριάδες δηλαδή σε όλες αυτές τις ωραίες κατηγορίες που θα δουν ωραία πράγματα. Περιμένουμε και εμείς οι καημένοι τοξότες να μπούμε σε κάποια κατηγορία εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν βλέπω προκοπή. Να σας πω πάντως ότι γενικότερα αυτή η νέα σελήνη φέρνει μια πιο σταθερή και πρακτική ενέργεια, στρέφοντας την προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας οικονομικών σχέσεων και προσωπικών στόχων. Για να δούμε τι θα φέρει και ο υπόλοιπος μήνας. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα περάσουν πάνω από 6 μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Έκτη στη σειρά θα εμφανιστεί η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό της Eurovision αύριο Σάββατο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Αστρολογικά, οι κρυοί αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο καιρός σήμερα. Με έντονη ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Τίποτα δεν μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση, γιατί πολύ απλά είναι Παρασκευή και μπορώ να το κάνω και πολύ καλύτερο. Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός Pizza Fan και θα απολαύσετε δύο πίτσες Bianca Al Forno που είναι καταπληκτικές. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει την κίνησή του ειδικά σήμερα στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Γίνεται ο κακός χαμός, κυρίως στην άνοδο εντοπίζονται προβλήματα, κάπως καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες έχουμε αυτή τη στιγμή στην Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο και στο ύψος του Αμαρουσού, αλλά και του Ψυχικού, στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Επίσης, προβληματάκια στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Δυναμώστε παρακαλώ την ένταση, γιατί αυτή είναι η υπερκομματάρα. Την ακούμε συνέχεια στο repeat. Αναβύση και Αιγαίο. Περιμένω και άλλα μηνύματα στο 698 104 104 και 6. Μείνετε εδώ.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, και ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεστε περισσότερη τα ωραία τα λουλουδάκια αυτά που τα μαδάμε και λέμε μ' αγαπά, δε μ' αγαπά. Εμείς με το που ακούμε Μαργαρίτα σκεφτόμαστε κατευθείαν τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε και μάλιστα έρχεται και με το τέλειο match με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο και μία green lemon lime 330 ml γιατί είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Και ναι, ήρθε η ώρα για το μεγάλο διαγωνισμό της Pizza Fan και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno θα γίνουν δικές σας. Θέλω λοιπόν τώρα τα μηνύματά σας στο Viber να γίνει χαμός. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι και Παρασκευή, είναι και τέλεια μέρα για να απολαύσουμε πίτσα και είμαστε και Pizza Lovers. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε με τίποτα. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Δύο πίτσες Bianca al Forno, ονοματεπώνυμο και καλή σας όρεξη. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος που έχετε ζητήσει σε λίγο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6

0: Summer in Greece. Πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση, ειδικά όταν το ακούμε τέτοια εποχή. Γύρος μας ο Νάκης Βικτόρια Χαλκίδη μας βάζει σε έτσι πολύ ωραίο καλοκαιρινό mood. Παρά τα τερτύπια του καιρού, δεν θα δώσουμε καθόλου σημασία σε αυτά. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις. Σας έχω πολύ ωραία και σημαντικά νέα από την ΕΚΟ, που είναι και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης και δίνει την εκκίνηση με μία εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Ειδικά αυτή την εποχή είναι πολύ πολύ ωραία νέα. Θα πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική. Επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα περάσουν πάνω από 6 μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Έκτη στη σειρά θα εμφανιστεί η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό της Eurovision αύριο Σάββατο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Αστρολογικά, οι κρυοί αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο καιρός σήμερα. Με έντονη ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Πώς είστε, τι μου κάνετε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο, εκτός από τη Eurovision που φυσικά θα δούμε όλο το βράδυ. Περιμένω να μου τα πείτε όλα αυτά με ένα μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6. Σε ένα μήνα περίπου θα απολαύσουμε και τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και έχει ξεκινήσει και ένα top διαγωνισμός. Γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο. Ναι, αυτό θα το κάνετε εσείς που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Tag Vodo. Μπείτε λοιπόν τώρα στο mad.gr να δείτε όλα τα βήματα και να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 22 Μαΐου. Οπότε λοιπόν βιαστείτε. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας και να κάνουμε και λογαριασμό τώρα με την Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτή είναι η Πεγκυζίνα και Άμυνα, το τραγούδι που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ και το θέλετε και το ζητάτε και εμείς κατρίγια θα χαλάμε ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 33 λεπτά μετά τις 3 και να σας πω ότι αυτή την Κυριακή 17 του μηνός η Ναταλία Γερμανού θα κάνει την κλήρωση στην εκπομπή της για αυτό το φανταστικό τετραήμερο στη Σκύρο, έτσι για να απολαύσετε τις πρώτες σας διακοπές. Ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας προσφέρουν αυτό το υπέροχο τετραήμερο, 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, που είναι ένα καταπληκτικό νησί. Καλά, για το ξενοδοχείο δεν το συζητώ, μπείτε να τσεκάρετε κιόλας. 4 αστέρων που συνδυάζει και τη Σκυριανή παράδοση και τη σύγχρονη άνεση. Θα περάσετε καταπληκτικά. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, έχει υπέροχα δωμάτια και εξαιρετικό πρωινό. Γενικότερα θα περάσετε καταπληκτικά στη Σκύρο, γιατί είναι και ένα νησί που φημίζεται και για τις παραλίες, αλλά και για το πολύ ωραίο φαγητό. Θέλω τώρα να στείλετε μηνύματα στο Viber για να πείτε στην κλήρωση. Η διαδικασία πολύ απλή, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε Hotel Νεφέλη και το όνομα τεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, όνομα τεπώνυμο Hotel Νεφέλη. Ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή, θα το μάθουμε την Κυριακή.
1: Μάπε Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, πλέον είναι η νέα συνθήκη γνωριμιών το online. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κοιτάς για σεξ.
3: Συγγνώμη τώρα, Instagram. Αυτό που λες υπάρχει μεγαλύτερη υποκριτική παπάντζα. Έχουμε κάνει το Instagram και το TikTok Tinder γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε στο Tinder. Μπείτε κατευθείαν.
4: Όχι, στο Tinder να μπαίνεις για σεξ. Για σχέση μπες στο Instagram.
2: Δεν μπορώ τώρα να έχω 15 εφαρμογές. Εδώ θέλω σεξ, εδώ θέλω σεξ 5 φορές. Εδώ one at
3: time. Μισό.
2: Και εδώ θέλω μια σχέση. Κάτσε να πω στο LinkedIn.
5: Άρα τι κάνεις. Όχι εσύ.
2: Το σταυρό σου και.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μαζί Βημαγκαζίνο με τη νέα ελίτ πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix Μονακό. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
13: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
12: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί! Χρήστα, Βουλθάν, ενέκειες.
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
5: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και τα λέμε εδώ και με τα παιδιά στο Instagram που στέλνουν και στο Viber. Θα συμφωνήσω με την Κατερίνα και εμένα μου άρεσε λίγο χθες το τραγούδι της Βουλγαρίας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το Bangaranga. Στην αρχή λέω, έλα Παναγία μου, τι είναι αυτό πάλι. Μετά μου κόλλησε, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι γίνεται συνήθως. Και κοίτα που μπήκε και αυτό στη λίστα μου με έτσι ωραία τραγούδια στην Eurovision. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία νέα των στοιχημάτων, η Αυστραλία είναι φαβορή για την νίκη, με την Delta Goodrem στη δεύτερη θέση, επίσης η Φιλανδία, στην τρίτη η Ελλάδα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά αλλάζουν συνέχεια τώρα. Θα γίνει μάχη το Σάββατο, παιδί μου, θα γίνει χαμός. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Και έτσι και για γούρι, για πάμε να ακούσουμε τον Ακύλα για ακόμα μία φορά.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Σας έχω και άλλο δωράκι σήμερα πριν φύγω και σας έχω το καλύτερο για μένα δώρο, γιατί το βιβλίο είναι ο καλύτερος σύντροφος, η καλύτερη συντροφιά και χειμώνα και καλοκαίρι σε πολύ ωραίες στιγμές, και σας έχω ένα εξαιρετικό βιβλίο. Σήμερα λοιπόν θα κερδίσετε ένα βιβλίο, μάλιστα θα το πω, είναι του συγγραφέα Νίκου Βασάλου, «Μικροαστικές νευρώσεις» λέγεται. Ένα βιβλίο αιχμηρό και γεμάτο χιούμορ που ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλισμό και το παράλογο. Ο συγγραφέας μέσα από τα μάτια του ψυχολόγου εξερευνά φόβους και σκέψεις που σίγουρα όλοι κάνουμε, και να είστε σίγουροι ότι εκεί θα αναγνωρίσετε και δικές σας πολλές στιγμές. Θέλω να στείλετε τώρα λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber για να το κερδίσετε το συγκεκριμένο βιβλίο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και απλά τη λέξη βιβλίο. Θέλω ακόμα μία φορά, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, βιβλίο, όνομα τεπώνυμο. Τι άλλο να κάνω για εσάς σήμερα, πραγματικά είχαμε τα πάντα. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος με την καλύτερη διάθεση για το επόμενο 2ωρο. Και 6 με 8 η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται στη Βιέννη, θα μας δώσει τα τελευταία νέα για τη Eurovision, και πραγματικά έχουμε πολλή αγωνία. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός φέτος και θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Το Κατερινάκι είναι εκεί και κάνει σοβαρό ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία φυσικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο για το Σάββατο, και Δευτέρα δίνουμε ραντεβού το μεσημεράκι εδώ κλασικά στον My Radio. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια, πολλά φιλάκια, bye!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
4: Σου είπα, φέρ' το.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Λένα ζευγαρά, μας αρέσει πάρα πολύ μαύρα φεγγάρια. Αν και τώρα είναι φωτεινά και είναι όμορφα και είναι καλοκαιρινά. Και είναι και Παρασκευή. Και πότε φτάσαμε και στα μέσα του Μαΐου, 15 Μαΐου. Λίγο η Πρωτομαγιά, λίγο η Eurovision που ζούμε αυτή την εβδομάδα έτσι με αγωνία, αλλά και με χαρά και με βραδιές, ημιτελικούς, με μαζόξεις, με όλα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Είναι Παρασκευούλα, 15 Μαΐου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχουμε μπόλικες ώρες μπροστά μας για να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio. Μου στέλνετε από τώρα ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Έχουμε και δώρα. Έχω και μεγάλη κλήρωση σε πάρα πολύ λίγο για εσάς. Αλλά αναλυτικά σε λίγο αυτά που θα βγούμε και στους δρόμους να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω, Παρασκευούλα. Πάμε με Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1. Να είχα ένα εισιτήριο τώρα να πήγαινε κάπου το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν. Αλλά σε δύο σουκού είναι ένα ωραίο τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο μήνας είναι όμορφος, μ' αρέσει. Αντώνης Ρέμος, Διονύσης Κινάς, ολοκένουργιο αποκλειστικό, Άννα Βύση, Ρία Ελληνίδου, έρχονται σε πάρα πολύ λίγο όλα αυτά εδώ στο My Radio. Καλά να περάσουμε!

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρία Ελληνίδου, μας αρέσει πάρα πολύ. Εξηγήστε μου στον 104,6 My Radio 4,5. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευούλα, τι ωραία, τι καλά. Σαββατοκύριακο με καλό καιρό έρχεται. Αν και μας είχαν μπει και για σήμερα ότι θα έχουμε κάποιες συννεφιές και αυτά, δεν τις πολύ είδαμε. Και είναι πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινά. Και τα πράγματα είναι πιο ωραία ακόμα όταν έχουμε και 500 ευρώ έτσι από το πουθενά. Αυτά σας δίνω σήμερα, 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μία δωρεπιταγάρα να πάρετε ό,τι θέλετε, να ανανεωθείτε και να αλλάξετε λίγο τον χώρο σας. Αν μπαίνετε σε νέο σπίτι, αν αλλάζετε σπίτι, αν μετακομίζετε ή στο ίδιο σπίτι, να αλλάξετε το κάτι τι σας, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο το δώρο. Αυτό, 500 ευρώ μέχρι τις 6 σας τα δίνω. Μου στέλνετε λοιπόν μηνύματα στο Viber συνέχεια. Για μία ωρίτσα ακόμα μου στέλνετε όσα πιο πολλά μπορείτε. Γκοτσόπουλος και ενώ όνομα τεπώνυμο στο βαϊμπεράκι μας 698-104-1046 και γενικότερα εκμεταλλευτείτε τεστ γιατί τρέχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, ελληνικά έπιπλα, ποιοτικά, μοντέρνα αλλά και πιο κλασικά. Γκοτσόπουλος.gr για να τα δείτε. Αλλιώς Μαρούσι ή Παλαιό Φάληρο στα υπέροχα καταστήματα. Χαμός το Viber, έτσι σας θέλω και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με όλα, μα όλα τα δικά μας αγαπημένα.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Έλα, ρε, τώρα με ακούτε, καλημέρα.
3: Τώρα σε καμία από τον μας έπαιρες από το πώς λέγεται το αστεροσκοπείο. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, πάω στη δουλειά.
3: Πώς σε λένε, το Δημόκριτο θα μας
2: έπαιρνε.
3: Αντιγόνη. Ωραίο όνομα, από πού μας παίρνεις?
2: Ευχαριστώ, από Θεσσαλονίκη.
3: Θεσσαλονίκη! Μας ακούς Θεσσαλονίκη? Έλα ρε, να σου πω. Αντιγόνη λέγανε τη γιαγιά σου.
4: Τι πάει.
3: Κάτσε ρε παιδιά.
2: Τον παππού μου.
4: Αντίγονο, πάρτα! Δεν σε κράτησε.
3: Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Βασίλης. Πες μόνο. Άντε χέσου και εσύ. Χαμούρα.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο η Super League με την έκτη και τελευταία αγωνιστική των Playoffs. Την Κυριακή στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Για τις θέσεις 5-8 την Κυριακή στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Στην Basket League η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs και σήμερα στις 7 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο στο ΆΚΑ. Αύριο στις 4 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό με στόχο τη δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Σάββατο στις 7 τη Σαμπαντέλ στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Μάλτας. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio.

0: Τα δικά σου.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Νίκος Βέρτης, throwback Νίκος Βέρτης για την ακρίβεια, και είναι 5 παρα 10 και κάτι ψηλά. Καλό απόγευμα σε όλους, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε παρέα στον 104,6 My Radio. Για πείτε μου και γνώμη για τον δεύτερο ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες. Χθες πέρασα καλύτερα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου άρεσε πιο πολύ το show, οι παρουσιαστές, τα acts, τα τραγούδια μάλλον μου άρεσαν καλύτερα. Εντυπωσιαστήκαμε και με την καυτή παρουσία της Αντιγόνης, κυρίως, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, μιλάμε και για το κομμάτι το οπτικό, στη φωνή λίγο μας τα χάλασε, λίγο έτσι είχε άγχος παραπάνω. Νομίζω όμως ότι τώρα που πέρασε θα χαλαρώσει και η ίδια και θα είναι φοβερή και μαγική και καθηλωτική το Σάββατο στον μεγάλο τελικό, την ευνοϊκή θέση 21η, εμείς στην 6η θέση, αλλά δεν φοβόμαστε, έχουμε τον Ακύλα μας με το Φέρτο που είναι πάντα τέλειος, έτσι τα έχει καταφέρει και είναι πάντα τέλειος και χαμογελαστός και με ωραία ενέργεια, και περιμένουμε πραγματικά να δούμε τι θα δούμε. Επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά φέτος, η αλήθεια είναι ότι να, ξαφνικά έχουν ξεμητήσει τραγουδάκια, ωραία, ωραίες εμφανίσεις, συμμετοχές που μας αρέσουν. Έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα στα στοιχήματα. Εμείς έχουμε πέσει πια τρίτη. Η μαγική Αυστραλία με την Delta Goodrem έχει ανέβει στη δεύτερη θέση. Η Φιλανδία παραμένει πρώτη. Αλλά ανατροπούλης, η Ρουμανία ανεβαίνει. Η Βουλγαρία, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, ανεβαίνει. Γενικότερα, για να δούμε τι θα δούμε. Νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχει ένα κραυγαλαίο φαβορί, η Φιλανδία, οκ, okay, αλλά δεν είναι πια και το ακλόνητο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η στιγμή της ψηφοφορίας θα έχει πολλές ανατροπές και θα έχει αρκετή αγωνία. Αυτό που θέλουμε δηλαδή για να περάσουμε καλά με την παρέα σε μια μάζοξη το Σαββατόβραδό μας αύριο. Για πείτε μου αλήθεια, τι έχετε κανονίσει για Eurovision? Εγώ με παρέα στο σπίτι, αλλά περιμένω έτσι να μου πείτε και να διαβάσω τα δικά σας ωραία κανονίσματα. Πέρα από μήνας Eurovision, ο Μάιος είναι και μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε σημειώστε, γιατί είναι ωραίο να προλαμβάνουμε πράγματα και να εξετάζουμε πράγματα και να τσεκάρουμε πραγματάκια. Επισκέψου λοιπόν το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος αύριο Σάββατο 16 Μαΐου για δωρεάν εξέταση από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr, έτσι μια χρήσιμη πληροφορία αν αύριο βγείτε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Περισσότερη μουσική. Yeah!

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο Μασούτης.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Εδώ είμαστε, 5 ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Σε ένα λεπτό θα είναι 5 ακριβώς. Για την ακρίβεια, αυτή η ώρα κρύβει και 500 ευρώ για έναν, για μία. Από εσάς τα δίνω έξι παρακάτι. Έχετε ακόμα ένα μισάωράκι, ένα 40 λεπτό να μου στέλνετε μηνύματα. Γκοτσόπουλος κενό, όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Και 500 ευρώ να τα κάνετε ό,τι θέλετε, να αλλάξετε κάτι στο χώρο σας, γιατί εκεί θα βρείτε τα πιο ωραία έπιπλα. Πέρα από το δώρο τρέχουν φοβερές εκπτώσεις 30-40%. Φυσικά καταστήματα Μαρούσι Παλαιοφάλιρο, αλλιώς gotsopoulos.gr. Περιμένω λοιπόν πολλά μηνύματα στο Viber. Όσο ακούτε όλες τις επιτυχίες μας, αλλά και πολλά throwback αγαπημένα τραγούδια. Δέσποινα Βανή, throwback σε πάρα πολύ λίγο. Ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Άννα Βύση, Ιουλία Καλυμάνη, Νίκος Οικονομόπουλος και έχει ξεκινήσει ήδη. Γιώργος Αμπάνης, Δε με αγαπούσες. Καλά να περάσουμε και αυτή την ώρα.
1: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτό που λέει η Ιουλία Καλυμάνη στο τραγούδι αυτό που λέει «Χάσω από τα μάτια μου», το λέει με το «Σι». Όπως πρέπει να λες «Χάσω από τα μάτια μου». Ωραίες οι αγάπες, ωραία τα λουλούδια, ωραίες οι γλύκες, ωραία τα σοκολατάκια, αλλά κάποια στιγμή θες να πεις «Χάσω από τα μάτια μου». Τώρα είτε είναι ερωτικό, φιλικό, επαγγελματικό. Αχ, από τη ζωή βγαλμένα είναι όλα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει αυτή η Παρασκευούλα? Είμαστε παρέα εδώ στο 104,6 My Radio και απομένουν μόλις λίγες ημέρες. Και αν σκέφτεσαι μεταπτυχιακό, τώρα είναι η στιγμή. Η Hellenic Energy υλοποιεί για 14η χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλύπτονται τα δίδακτρα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις καλύπτονται και έξοδα διαβίωσης. Περισσότεροι από 350 νέοι έχουν ήδη αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και μήπως τώρα λέω εγώ η επόμενη υποτροφία γράφει το όνομά σου. Κάνε έτσι τώρα, γκούγκλαρε το και βρες το στα scholarships της Hellenic Energy. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 25 Μαΐου, έχετε 10 μερούλες ακόμα. Επιστρέφω με πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
2: Mappe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Μάπες, ησυχία.
4: Πες κάτι να πω αντίθετα. Πες κάτι, έλα.
3: Όχι, εντάξει, το συνήθισα τώρα.
4: Α, το έχει συνηθίσει.
3: Μα δεν λες αντίθετο. Δεν είσαι κανένα, θα σου πω εγώ τι κάνεις.
4: Έλα, πες με αγαπητέ.
3: Ο Θανάσης, παιδιά, δεν λέει το αντίθετο. Δεν λέμε άσπρο και λέει μαύρο. Του λες άσπρο και λέει χρώματα τώρα, μαλακίες. Δεν υπάρχουν χρώματα, ρε παιδιά. Χρώματα δεν είπα, τι άσπρα και μαύρα.
4: Το ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε άσπρο μαύρα κανονικά, έτσι.
3: Μάπε.
2: Mappe Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αμάν, άργησα.
0: Πού πας πάλι?
5: Το Βιέννη, καλέ.
0: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision?
5: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
0: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
5: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
6: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί! Χρήστα, Ουλφάν, ενέργεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Άντε να δούμε, θα το φέρει ο Ακύλας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα στα στοιχήματα είμαστε στην τρίτη θέση με ένα πτωτικό βελάκι. Όμως είναι και λίγο λογικό από την άλλη, γιατί είδαμε και τον δεύτερο ημιτελικό, ξέρουμε πια όλα τα τραγούδια. Οπότε λογικό είναι να σκάσουν και κάποια μύτη, να μας εντυπωσιάσουν και κάποια άλλα που μπορεί να μην είχαμε δώσει πάρα πολύ σημασία. Εγώ για παράδειγμα εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με την Αυστραλία και την Delta Goodrem, που πραγματικά είναι σαν να βλέπεις μια παγκόσμια στάρ να είναι σαν εκτός συναγωνισμού, πραγματικά εντυπωσιακή. Λίγο Beyoncé, λίγο Tyra Banks, εμένα μου έκανε. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Και άλλες εμφανίσεις. Η Ρουμανία που έχει ξεπεταχτεί πολύ και στα στοιχήματα. Η Βουλγαρία, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, που μου άρεσε πάρα πολύ. Να, τώρα έκανε ένα story, μπαγκαράγκα έβαλε από κάτω. Έχει γίνει και viral ήχος. Θα έχει πολύ ζουμάκι αύριο. Αγαπάμε Ακύλα, στηρίζουμε Ακύλα, μας αρέσει το φέρτο. Ακόμα είναι δεύτερο στα προγνωστικά. Όχι, είναι τρίτο πλέον στα προγνωστικά. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση και θα έχουμε και αγωνία αύριο να δούμε τι θα γίνει. Και ό,τι γίνει. Και πρώτοι να είμαστε μια χαρά, θα πανηγυρίσουμε. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Και πάλι θα χαρούμε και θα απολαύσουμε τη βραδιά. Πρέπει να το δούμε έτσι και λίγο χαλαρά. Σε πάρα πολύ λίγο η Κατερίνα Ζαρίφη θα μας τα πει και από τη Βιέννη. Είναι εκεί όλη την εβδομάδα, κάνει τα Eurovisioniακά της ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις και ζει αυτή την εβδομάδα της Eurovision live, ωραία εμπειρία, και μας τα λέει κάθε μέρα εδώ στον αέρα που την έχουμε στη Ζαρίφη στο πανηγύρι, το Eurovisioniακό θα την έχουμε και στην πορεία, γιατί ερχόμαστε με μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το πανηγύρι, Πέτρος Ιακωβίδης, Οδός Τσιμισκή, και από Θεσσαλονίκη μετά θα πάμε και στη Βιέννη.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, 6 ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 8. Είμαι εδώ από τις 4 και κάνουμε παρέα με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα. Αλλά αυτή η ώρα είναι η αγαπημένη μας happy hour εντελώς. Γιατί εδώ στο πανηγυράκι μας μέχρι τις 7, κάθε μέρα 6 με 7, δεν έχουμε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είναι μία ώρα πραγματικά με συνεχόμενα επιτυχίες, αγαπημένα, throwback αγαπημένα, όλα αυτά που θέλουμε να ακούμε, όλα αυτά που μας φτιάχνουν το απόγευμα και τη δική σας επιστροφή στο σπίτι μετά τη δουλειά. Οπότε παραμένω εδώ, που αλλού θα βρείτε καλύτερα και που αλλού θα βρω καλύτερα κι εγώ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, η Κατερίνα Ζαρίφη είναι στη Βιέννη όλη αυτή την εβδομάδα της Eurovision. Το πανηγύρι μας είναι Eurovisioniακό, Κατερίνα Vision στη Eurovision, γιατί την έχουμε κάθε μέρα στην παρέα από τη Βιέννη για να μας τα πει όλα που πραγματικά δεν έχει αφήσει. Πάρτι, πρόβα, event, συμμετέχοντα, όλα τα ξέρει και όλα τα έχει δει και είμαστε και μία μέρα πριν τον μεγάλο τελικό. Η Ελλάδα στην 6η θέση με τον Ακύλα, εκεί θα εμφανιστούμε, και η Κύπρος στην 21η θέση με την Αντιγόνη, που μπορεί λίγο να σχολιάστηκε ότι φωνητικά κάπως, αλλά καλή καρδιά, νομίζω το αύριο στην τελικό θα είναι καλύτερη. Πάντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Η Αυστραλία έχει εντυπωσιάσει με την Delta Goodrem. Τώρα διαβάζω για αυτήν, δεν ήξερα π.χ. ότι παντρεύτηκε πέρσι, μπλα μπλα μπλα. Τη θυμάμαι εγώ στα εφηβικά μου χρόνια, το Lost Without You, μεγάλη επιτυχία τότε στα 20s. Αν δεν το θυμάστε, να το ψάξετε, σίγουρα το έχετε ακούσει και εσείς. Η Φιλανδία παραμένει πρώτη, ανεβαίνει η Ρουμανία. Ψηλά ακόμα είναι η Δανία, που την απολαύσαμε χθες με τον νεαρό Σόρεν, κάπως έτσι, με τον Wet Look και τον πάρα πολύ χορό. Η Γαλλία έχει πέσει λίγο στα στοιχήματα, όπως είπα η Ρουμανία ανεβαίνει, η Βουλγαρία ανεβαίνει και γενικότερα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ανατροπούλες. Και η Ιταλία είναι ψηλά και έχουν έρθει πολλές αλλαγές τώρα στα προγνωστικά και στα στοιχήματα και στα τραγούδια που υποστηρίζουν. Το Ισραήλ είναι επίσης ψηλά, τώρα είναι και φιγουράρει στην 4η θέση μετά την Ελλάδα που έχει πέσει στην 3η, και η Ρουμανία είναι στην 5η πια θέση, η Αυστραλία στην 2η και η Φιλανδία σταθερά στην 1η. Τουλάχιστον το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε αγωνία και θα έχει ενδιαφέρον. Αναλυτικά θα μας τα πει και η Κατερίνα σε πάρα πολύ λίγο. Αυτή η ώρα ξεκινάει με Θοδωρή Φέρη. Είπες, έρχεται η Τάμτα σε throwback, πολύ αγαπημένο μας φτιάχνει το κέφι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με πολύ αγαπημένη throwback επιτυχία.

Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback πολύ αγαπημένο μας, ποτέ ξανά στον 104,6 My Radio, στο πανηγύρι μας, παρέα Παρασκευή, επιτέλους 15 Μαΐου και φτάσαμε στη μέση του Μάη. Με καλό καιρό, με ήλιο και όχι τις συννεφιές που μας είχαν πει για σήμερα. Αύριο περιμέναμε και κάτι βροχούλες, νομίζω πάλι στα ίδια θα είμαστε. Έχει πέσει ένα τσίκι θερμοκρασία, θα ξανανεύει και πάλι ζέστη έχουμε και είναι καλοκαιρινά, εγώ σήμερα δηλαδή και πρώτη μέρα έτσι. Που κυκλοφορώ με βερμούδα. Αν να τα πούμε, κάπως είπα, δεν έρθει, δουλεύω, δεν δουλεύω, τρέχω, δεν τρέχω. Όπως και να είναι, το mood, με μία βερμούδα, κάπως τουλάχιστον νιώθεις ότι είσαι λίγο πιο χαλαρά. Εγώ που μπορώ τουλάχιστον εδώ να κυκλοφορώ και να πάω και να είμαι με τη βερμούδα. Τώρα φαντάζομαι δεν είναι αυτό για κάθε δουλειά. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Αχίλλειος και. Μου έλεγαν και το είδα και στα δικά σας μηνύματα εδώ ότι είναι τοπική αργία στη Λάρισα. Σήμερα εκεί είναι ο Άγιος Αχίλλειος και είναι η γιορτή της Λάρισας. Σήμερα νομίζω μας ακούτε και στην Λάρισα, οπότε να χαρείτε αυτήν την τοπική σας αργία. Γιορτάζει και η Καλή σήμερα και το όνομα Παχούμιος και ο Πάχος. Που το Πάχος τώρα σαν όνομα η αλήθεια είναι... Τώρα που είναι και καλοκαίρι και προσπαθούμε να μαζευτούμε και να κόψουμε το φαγητό και να βάλουμε το μαγιό και να μπας και βγούμε στην παραλία, τώρα αυτό το όνομα κακές σκέψεις κάνει. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μέχρι τις 7, σε πάρα πολύ λίγο και η Κατερίνα μας θα είναι στην παρέα από τη Βιέννη.

0: Η Ανδρομάχη με το σούσουρο και πόσο σούσουρο και τι σούσουρο γίνεται και για την Eurovision τώρα που έχουμε δει και τους δύο ημιτελικούς και ξέρουμε τι έχουμε και με τι έχουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι δυνατοί αντίπαλοι μάλλον και ποιοι είναι οι νέοι αντίπαλοι που μπήκαν στο παιχνίδι και πώς γίνονται τα στοιχήματα και πώς τα πει η Αντιγόνη και τι κάνει τώρα ο Ακύλας και αν πονάει η πλάτη του Ακύλα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Όμως έχουμε την Κατερίνα γιατί τα ξέρει καλύτερα από τη Βιέννη.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Καλέ, τι γίνεται εκεί στη Βιέννη? Πόσα νέα, τι σούσουρο?
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τι γίνεται, παιδιά? Welcome to the press center of Eurovision. Καλά, εντάξει, τώρα τεντωμένη. Μιλάμε για κάτι. Τώρα εδώ μιλάμε για τελειωμένες καταστάσεις. Τελειωμένες καταστάσεις.
0: Πόσο τι βήματα κάνεις μες τη μέρα εκεί?
3: Λοιπόν, το λιγότερο που κάνει ήταν 17.000 για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Το οποίο είναι και μέσω στάδιο, φαντάζομαι. Πήγαινε έλα από εδώ, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος.
3: Πέρα δόθε, ακριβώς. Σήμερα εδώ γίνεται πραγματικά τη Ζαρίφη το πανηγύρι, ενώ ότι από κόσμο Παρασκευή και Σάββατο, καλά, όπως αναμενόταν, γίνεται ο χαμός. Έχουν έρθει και τα νέα του Ψαροντούφεκου, δηλαδή, για να καλύψουν το Eurovision. Γίνεται χαμός πραγματικά.
0: Και έρχονται και άλλοι τώρα για σουκού. Έρχονται και άλλοι για σουκού τώρα, λέω, τουρίστες.
3: Ναι, έρχονται και άλλοι τώρα για σουκού. Το βρήκανε τώρα, σκηνή κορδόνι, να έρθουν όλοι, καταλαβαίνεις.
0: Για πέ, τι νεάκια έχουμε τώρα, τι γίνεται?
3: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Τα τελευταία είναι, μπήκαμε στις στοιχηματικές, είμαστε στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, στην τέταρτη?
3: Ναι.
0: Στην τρίτη έλεγα λίγο πριν. Πότε πήγε τέταρτη? Πριν πήγαμε τέταρτη, τρίτη ήταν.
3: Πρώτη η Φιλανδία, δεύτερη η Δέλτα με η Αυστραλία, τρίτο το Ισραήλ, τέταρτη η Ελλάδα.
0: Ίσως την πρωτιά λες τη χάσαμε, Χαρίς.
3: Όχι, περίμενε να σου πω όμως, γιατί και εγώ πάω εδώ στους ειδικούς, γιατί εμείς ξέρουμε πέντε πράγματα, εδώ ξέρουν και τα στατιστικά του 1957. Θέλω να σου πω ότι ο JJ, ας πούμε, πέρσι που κέρδισε της Αυστρίας, ήταν πέμπτος στα στοιχήματα.
0: Ναι.
3: Τι εννοώ, ότι άμα κάνουμε λίγο μπαζ τώρα και αν στηρίξει όπως υπολογίζουν το νεανικό κοινό με ψήφο, όλα να τρέπονται, γιατί ουσιαστικά πάλι το κοινό θα κάνει την αλλαγή.
0: Α, μπράβο, που κι εμείς μια χαρά τραγουδάμε, δεν έχουμε κανέναν άφωνο τώρα τον Ακύλα μας.
3: Όχι παιδιά, είμαστε πολύ
0: τώρα,
3: ωραίοι και σωστοί.
0: Το λέει.
3: Το λέει η περδικούλα του. Είμαστε ωραίοι και σωστοί.
0: Ναι, είμαστε ωραίοι και σωστοί, μπράβο.
3: Ναι, με την Αντιγόνη μας είχαμε και λίγο θεματάκι.
0: Τώρα και λίγο με την Αντιγόνη, για πες βρε παιδί μου, ήτανε λίγο εκεί, δεν ήτανε λίγο?
3: Ήτανε λίγο βέβαια, κάτσε μην τα λέω γιατί έχει κάβω εδώ κυκλοφορική μαμά της και έτσι λίγο είναι επιθετική. Μη μου έρθηκαν στε πέτακλας εδώ πέρα. Υπήρχε αστάθεια τώρα, τι να λέμε ρε παιδιά. Και η παρουσία, να τα πούμε όπως είναι παιδιά τα πράγματα. Η παρουσία και το τραγούδι δεν είναι διόλου αδιάφορα.
0: Όχι,
3: μας
0: καλέ.
3: Μας αρέσει και όλες και θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, θα γίνει ο χαμός του Κυρίου.
0: Ναι, καλέ, και τραγουδάρα είναι δηλαδή. Τζάλα τζάλα και ατάκα τραγουδάρα. Είναι. Όλοι τζάλα τζάλα λένε σήμερα. Ναι.
3: Είναι τζάλα τζάλα, είναι πολύ όμορφη η Αντιγόνη. Εννοώ ότι στο κομμάτι του Vision.
0: Ναι.
3: Το έχουμε τώρα στο Euro που είναι το κομμάτι του τραγουδίου. Εκεί λίγο κολώνουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι είναι και λίγο κομμάτι εντυπωσιασμού, μωρέ, η Eurovision, μωρέ Χάρη. Γιατί αν θυμάσαι και παλιότερα, δηλαδή και η Νέτα, κάτσε να ακούσουν κιόλας γιατί δεν πολύ χωνευόμαστε, δεν ήταν να πεις τώρα με την Γκώτα κανένα σπουδαίο φωνητικό κατόρθωμα.
0: Δεν ήταν. Αν το πει λίγο καλύτερα η Αντιγόνη, λίγο να μην φαίνεται το άγχος, θα είναι μια χαρά για την τελική. Εντάξει, και το τζάλα είναι τώρα, δεν είναι ότι θα μας πει και την όπερα και να χορέψουμε.
3: Καλά,
0: θέλουμε,
3: ναι,
0: δεν, θέλουμε
3: καλά,
0: να
3: δεν είναι και τραβιάτα.
0: Δηλαδή και εκείνη η Γαλλίδα που θυμάσαι ότι εγώ υποστήριζα Γαλλία και έλεγα καλή. Παιδιά, λίγο βαρέθηκα όλοι να κάνουν ότι έχουν φωνάρα και όπερα και αούα και ψηλά και δόση και τράβα. Θέλω να ακούνε. Μην κουράζεστε
3: λοιπόν,
0: τόσο.
3: Κουράστηκα. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Γιατί το λέω? Γιατί νομίζω ότι η έκπληξη του να περνάς το περισσότερο αδιάφορο είναι η Γαλλίδα, Χάρη.
0: Ναι.
3: Ενώ θυμάσαι και οι δύο που λέγαμε ότι και λοιπά και χαμός.
0: Ναι.
3: Έχει περάσει πολύ αδιάφορη. Δεν έχει γίνει δηλαδή αυτό το μπαζ, ξέρεις, α, οι 17χρονοι με τις όπερ. Καμία
0: και
3: σχέση.
0: Και τη βλέπω και αυτήν, ότι έχει λίγο πέσει και αυτή στα στοιχήματα.
3: Εντελώς. Γιατί εδώ που τα λέμε, έχουμε τουλάχιστον τρία τραγούδια που είναι σε αυτό το μοτίβο. Γιατί και το Choke Me που η Ρουμανία πάει πάρα πολύ καλά. Έχω να σου πω και εμάς μας αρέσει και τον δύο το τσόκμι.
0: Να σου πω, αυτή ανεβαίνει σε στοιχήματα πάει... πάρα πολύ. Μας περάσει και στο τέλος αυτή τώρα ξαφνικά το πουθενά.
3: Πάρα πολύ καλά πάει η Ρουμανία και ήταν αναμενόμενο και βέβαια η αγαπημένη μας Ντάρα.
0: Η Ντάρα, α, εμένα μου άρεσε πολύ η Ντάρα, παιδιά, χθες.
3: Πάρα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η Ντάρα. Μ' άρεσε μπαγκαράντα
3: κάνει...
0: δυνατό.
3: Μου αφού μου λέει Φέις Κορδάμα τόσο, μου λέει κάνεις στήριξη στην Ντάρα, του λέω παιδιά. Η γυναίκα είναι, έχει πακέτο τώρα, τι να λέμε.
0: Και ωραία εμφάνιση, ωραία εμφάνιση.
3: Ωραία, αυτό που κάνει παρά είναι δύσκολο, γιατί είδες ότι δεν στέκεται λεπτό στο χορευτικό.
0: Σωστό είναι αυτό
3: και
0: που λες.
3: Και εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το Μπαγκαράγκα είναι και ένα τραγούδι γυροβιζινιακό, δηλαδή από το, την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και μια χαρά σαν βίντεο κλιπ και συγχρονισμένη και ωραία φωνή, να λέμε και αλήθειες τώρα, δεν της ξέφυγε τίποτα της Μπαγκαράγκα.
3: Όχι, είναι. Μα σου λέει η Μπαγκαράγκα, ναι. Εσύ μου το έλεγες νομίζω, ότι είναι στα ρούμπα στη χώρα της.
0: Είναι στα ρούμπα η Μπαγκαράγκα και έχει και ύφος στα ρούμπα. Το βλέπεις, δηλαδή το υποστηρίζει, ναι. Το ότι είναι στα ρουμπίτσα.
3: Δεν είδες αυτό το βίντεο που παίζει, που όπως βγαίνει, είναι ένας κάμεραμάν που έχει αράξει και του λέει, Χάι, εκεί που πάει, κάνει δηλώσεις, σταματάει και του λέει. Why are you like this? Γιατί είστε τόσο tired?
0: Ναι.
3: Do you need a little μπαγκαράγκα? Και αρχίζει και τραγουδάει. Μιλάμε η κοπέλα. Υδροχοίνα, μάλλον και αυτή, να ξέρεις.
0: Είναι μικρή θεούλα και η μπαγκαράγκα. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Εσένα η Delta Goodrems άρεσε. Εμένα μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
3: Κοίτα, είναι αυτό που λέμε Eurovision Icon.
0: Η Αυστραλία.
3: Μόνο και μόνο. Η Αυστραλία, βέβαια. Είναι που μεταφέρει και όλο αυτό το 90s. Είναι μία παγκοσμίου βεληνικού στα ρούμπα. Δηλαδή, τώρα να τα λέμε όπως είναι, παιδιά, τα πράγματα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, το τραγούδι. Σαν υφή τραγουδιού το θεωρώ λίγο παλιακό,
0: ναι.
3: Ενώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά η εμφάνισή της είναι εκρηκτική. Αυτή με τα χρυσάφια και τα μπριλάντια, όπως και να το κάνουμε, είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι εκτός συναγωνισμού. Είναι σαν να βλέπεις την πηγιόν σε καλεσμένη. Δηλαδή, κερδίζει την κάμερα η γυναίκα τώρα να είναι
3: εδώ
0: καλά.
3: Φαίνεται ότι είναι λίγο ξινιόλα, χάρη.
0: Η Delta Goodrem. Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Μέσα στο χαμόγελο φαινόταν εκεί στα πλάνα.
3: Την είδα και εγώ, λέω ρε παιδιά, μην μιλάτε τα λόγια. Μήπως την κακολογούμε τζάμπα τη γυναίκα.
0: Πάντως. Ναι, για πες, για πες.
3: Είναι λίγο στα ρούμπα. Του λέω ρε παιδιά, εντάξει, απ' την άλλη η Delta Goodrem είναι. Δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά,
3: τώρα και μόνο τα πιτσιρίκια γύρω-γύρω, τι θα κάνει τώρα κι αυτή.
0: Πάντως και η Βουλγαρία έχει την πιο μεγάλη. Μαζί με τη Ρουμανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία βασικά έχουν την πιο μεγάλη άνοδο στα στοιχήματα. Μιλάμε, έχουν ανέβει πάνω από 15 θέσεις μέσα σε μία μέρα. Επικίνδυνο αυτό. Επικίνδυνο. Και η Ιταλία ανεβαίνει συνέχεια. Με τον κύριο Λεπά.
3: Πάρα πολύ. Αυτή για μένα ήταν η outsider συμμετοχή. Γιατί αυτός είναι αυτό που λέμε anti-Eurovision κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στη δική μου ηλικία, είναι πιο κομιλφό. Ήρθε να μας πει ότι είναι παντρεμένος και είναι ευτυχισμένο με τη γυναίκα του. Δηλαδή είναι όλο anti-Eurovisioniακό. Κι όμως γίνεται σφαγή με αυτό, ναι.
0: Πάντως, σας πω κάτι τώρα, μην γελάσεις. Εμένα, παιδιά, μου άρεσε πολύ. Πολύ. Δεν πέθανα, αλλά μου άρεσε η Μάλτα. Εκείνο εκεί που είναι σαν να βλέπω La La Land, μου λένε Ρουζ, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν,
0: εκεί που είναι έτσι επίσης... ανέμελος με το μαλάκι του, γλυκουλάκος, χαμογελαστός, μπέλα.
3: Το μαλλί εντωμεταξύ.
0: Χαλάρωσε ο Μαλτέζος.
3: Η θεία μου η Μιμίκα όταν πήγαινε βαφτίσεις, που το έφερνε όλο τούρλα. Πεθαίνω με το Μαλτέζο που λέω, γι' αυτό δεν βρίσκουμε θέση στα κομμωτήρια. Σήμερα έχω ψάξει 4 κομμωτήρια εδώ στη Βιέννη.
0: Καλή, θα είναι πανάκριβα τα κομμωτήρια στη Βιέννη και εσύ τώρα. Τι πας να κάνεις.
3: Τώρα έχω βάλει το σκουφί και κάνω άποψη.
0: Το σκούφο δεν φοράς όλη την ώρα έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, καλέ, εδώ αφού ούτως ή άλλως ετοιμάζεται να χιονίσει πάλι.
0: Ναι, σου λείψε τώρα λίγο κομμωτήριο,
3: Λείψε λίγο κομμωτήριο και πήγα σε 4. Το τελευταίο που πήγα δεν ήταν μπαρμπέρικο. Δεν το είδα. Μου λέει μπαρμπέρικο είμαστε. Λέω δεν είναι αλούσιμο, δεν μπορεί να κάνει.
0: Εκεί μπορεί να κάνει 200 ευρώ και 300 ευρώ το κομμωτήριο. Ξαπάσε τώρα εκεί να ξεβουκουλιαστεί.
3: Αυτό σκέφτηκα.
0: Και Δευτέρα με το καλό να γύρισε πίσω. Δευτέρα με το καλό πίσω-πίσω. Κάτσε εκεί, κάνε τέτοιο όλη μέρα μαλλί. Το νύχι είναι καλό. Το νύχι τι χρώμα είναι και Eurovision.
3: Το νύχι το έχω κάνει. Όχι, όχι. Το έκανα γαλακτερό για αυτό το λόγο. Πιο κοντό και γαλακτερό για να μπορώ να κινούμε άνετα.
0: Να σου πω, έγινε και ένα βίντεο. Έγινε. Δηλαδή, μέχρι και κάτι και είναι το πρωί με ρώτησε στον αέρα που σε είδε σε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Και μου είπε κιόλα, η Ζαρίφ με τον Δημήτρη Κοντόπουλο τι έχουν και είναι εκεί μαζί και χορεύουν. Λέω, όχι τίποτα. Απλά κοντοστάθηκε δίπλα του. Εκεί έκατσε με του Μπαγκαράγκα ομάδα δηλαδή.
3: Εγώ έκατσα με του Μπαγκαράγκα λίγο του κοίταγα.
0: Του βαρέθηκε. Σου, ναι, πάρει το κεφάλι.
3: Μετά τελείωσε. Και το καλό με τον Δημήτρη Κοντόπουλο ότι είναι σαν και εμάς. Τρεις κουβέντες, δηλαδή όταν θέλει να παρακολουθήσει κάτι, λέει τρεις κουβέντες και μετά εξαφανίζεται.
0: Του άρεσε όμως η Ντάρα, η εμφάνιση, ε.
3: Εμένα μου είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τη έχει δώσει κομματάρα, Χάρη. Εμείς είμαστε πολύ μπαγκαράγκες. Τώρα να λέμε την αλήθεια.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία, παιδιά. Και χαιρόμαστε και είναι και μια τέτοια. Τώρα μια συμμετοχή.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Ελληνική.
3: Βαλκάνιο.
0: Ναι.
3: Ωραίο, Βουλγαρία, Βαλκάνιο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να μας παίρνουν φαλάγγι πάντα πάνω, η Σκανδιναβική, Βορέο και Βοράς. Είναι. Θέλω να σου πω δε ότι η Μπαγκαράγκαινα, τώρα πια πολιτογραφήθηκε Μπαγκαράγκαινα. Η αγαπημένη Ντάρα είναι κολλητή με την Τζόκμη, την.
0: Α, ναι, την Καπετανάκου, όπως τη λένε, την Καπετανέσκου.
3: Η Καπετανέσκου με την Ντάρα είναι κολλητές.
0: Ναι.
3: Και κάνουν όλη την ώρα TikTok το Μάντε Ρουμένια.
0: Α, τι
3: είναι. Είναι πολύ φίλες μας, σου λέω.
0: Ο Ακύλας έχει. Επειδή λέγαμε για τη Σάτι που έκανε κολλητή παρέα με τον Έμο, με τον Μπάμπη, είχαν εκεί πιάσει φιλίες.
3: Ναι.
0: Ο Ακύλας έχει καμιά φιλούλα. Δεν βλέπω λοιπόν, φιλίες φέτος. Δεν βλέπω.
3: Μαθαίνω. Ότι έχει πολύ κολλητή λύκη και με την Ντάρα, είναι φίλη,
0: ναι.
3: Και επίσης με το φίλο μας από τη Μάλτα.
0: Α, το Μαλτέζο που συμπαθώ.
3: Ναι, ναι, με το Μαλτέζο που συμπαθείς είναι φίλη.
0: Α, ο Ακύλας. Δεν έχω δει, ρε παιδί μου, το βλέπω όλο με τους. Θα μου πεις τώρα είναι και με την γυνομάδα του.
3: Και με τους Φιλανδούς είναι φίλος πολύ, λέει.
0: Α, τι κάνει παρέα ο Ακύλας με τη Λίντα που δεν έχει χαμογελάσει μισή
3: Καλέ,
0: φορά.
3: Καλέ, ξέρεις εσύ, πάνω ένα θέμα. Η Λίντα, λέει, με αυτόν τον Πέτε είναι ζευγάρι παντρεμένη.
0: Αλήθεια λες.
3: Εδώ θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Μπράβο στη Λίντα να πω κάπου
0: καλέ,
3: εδώ.
0: Αλλά... αυτοί έχουν και 30 χρόνια διαφορά, δεν έχουν καλέ.
3: Ποιος ξέρει, μήπως είναι περίπτωση Σερ ή Μαντονίτσας.
0: Είναι
3: παντρεμένη. Την έχω για τέτοια ξέρω περίπτωση τη Λίντα.
0: Ναι. Παντρεμένη είναι αυτοί οι δύο.
3: Ναι.
0: Και κάτι κοίταγα στους αστρολογικούς χάρτες και είναι. Θα το ψάξω πάντως. Α, δεν το ξέρω.
3: Για δε σε παρακαλώ την κατάστασή μας εδώ, να δούμε τι γίνεται.
0: Κοίτα τη Λίντα, μια χαρά βολεύτηκε.
3: Η αλήθεια είναι ότι η μόνη ατάραχη στα στοιχήματα είναι η Φιλανδία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που εντάξει η αλήθεια είναι τέτοιο χαμό πια. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τέτοιο χαμό για να είναι πρώτο ακλόνητο και όλα τα άλλα να μπαινοβγαίνουν μπρος πίσω και κάτω.
3: Αλήθεια ναι. Τώρα, σου φάνηκε σένα το για τόσο να λιποθυμάσαι.
0: Όχι ρε παιδιά, και λίγο με αγχώνει κιόλας εκεί που φωνάζεται όλη την ώρα. Γενικά φέτος, παιδιά, έχει τραγούδια που έχουν πολύ φωνή και αντάρα.
3: Πολύ φωνή.
0: Που μου κάνουν και λίγο κάποια στιγμή ότι σκάστε λίγο τώρα να ηρεμήσουμε. Γι' αυτό μου άρεσε ο Μαλτέζος. Γιατί βγήκε musical. Ο Ιταλός. Όλοι οι άλλοι έχουν μια ιστερία. Και η Ρουμάνα έχει ιστερία. Ακόμα και η Μπαγκαράγκα ιστερία έχει. Και ο Ακύλας έχει μια ιστερία.
3: Απλά η Ρουμάνα μας ταιριάζει. Η Μπαγκαράγκαινα μας ταιριάζει πιο πολύ γιατί έχει ιστερία με νεύρα.
0: Ναι,
3: και
0: αυτό.
3: Έχουμε πάει και έχουμε κάτσει πάνω στη Βουλγαρία, δηλαδή είναι το μέσα μας.
0: Ναι.
3: Καλέ και ο τέτοιος πάει πολύ καλά. Ξέχασα, ο Αλβανός.
0: Ναι, ανεβαίνει. Παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε, συγγνώμη. Και όλα αυτό που βλέπω ότι τις μανάδες τους με τρομάζει και λίγο στο φόντο. Δηλαδή, λίγο μου
3: εγώ
0: κάνει...
3: τη μάνα τεράστια από πάνω, σκέφτηκα δηλαδή να ήταν οι δικές μας μάνες, η Τζέννη με την αρχοντία τεράστιες από πάνω μας στη Eurovision.
0: Και οι άλλοι που ήρθε και του έβγαλε τα γυαλιά, του τα ξανά δίνει τα γυαλιά του.
3: Άλλα ντάλα τώρα κάνουν αυτά τα χαριτωμένα εδώ, έχουμε παγώσει.
0: Ότι δηλαδή τώρα θα άσπηγε ένα ημάνος ερχοντία με τη στολάρα με στο σπίτι, την παραδοσιακή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου βγάλει τα γυαλιά.
3: Να μου βγάζει τα γυαλιά. Ότι θα ερχόταν η Τζέννη με τριπολιτσότικη στολή. Να σου βγάλει τα γυαλιά.
0: Αχ,
3: που εμείς τα μαλώναμε πριν ανέβουμε στη σκηνή.
0: Τώρα τι έχει, έχει προβάρα σήμερα όλο ο τζούρι.
3: Σήμερα
0: και...
3: έχει το τζούρι, την προβάρα του τελικού.
0: Που ψηφίζουν δηλαδή ότι... οι επιτροπές σήμερα, ε.
3: Ναι, σήμερα είναι η ψήφιση των επιτροπών. Και σήμερα είναι, όπως καταλαβαίνεις, σαν να είσαι τόσο σημαντικός για τον τελικό, γιατί θα κριθεί, δηλαδή τώρα πρέπει να είναι η τέλεια εμφάνιση. Η τέλεια όμως.
0: Είναι αυτό που λένε ότι αν ο Ακύλας πάει καλά.

0: Που να έρθω με την Δέλτα στο κέφι.
1: Έχεις και
0: ενώ
1: ένα δίκιο.
0: Το φέρτο, κακά τα ψέματα, το έχει κατευθείαν, ρε παιδάκι μου.
1: Σου κολλάει. Έχει δίκιο. Εντάξει, στείλε μου κανένα μήνυμα μετά να μου πει εκεί στο κρυφό τι γίνεται στα τζούρι σου.
0: Καλέ, είσαι τρελό. Θα πάει το κοτσομπολίκι σύννεφο. Εσύ τι θα κάνει σήμερα?
1: Τίποτα. Εγώ σήμερα φω στο τούνελ.
0: Αχ, ζηλεύω.
1: Αύριο θα τα δω εκεί με παρέα. Θα μου λες και εσύ τι γίνεται εκεί στα γήπεδα απ' έξω σε αυτά.
0: Ναι, Δευτέρα, ναι, αύριο είναι η μητέρα των μαχών.
1: Τίποτα, Δευτέρα παιδιά θα κάνουμε εδώ μεγάλη αναλυσάρα για την Eurovision.
0: Καλά έχει να γίνει τη Δευτέρα, θα πέσουν κορμιά να ξέρεις.
1: Αλλά και full κουτσομπολίκι Βιέννη. Άμα ήταν καλοί διοργανωτές, άμα σας περιποιηθήκανε, θέλουμε τα λίγο και την κατηνιά το ότι αν είχαν ωραίες καρέκλες, δηλαδή όλο.
0: Καντάρια.
1: Οχ,
0: σου έχω καντάρια, Κατινιά. Εν εξάλλου.
1: Βιέννη, δεν θα ξαναπάς, φαντάζομαι.
0: Βάλτε τη μουσική αυτή την καταγγελτική που βάζει ο Στέφανος Χίος.
1: Βιέννη, δεν θα ξαναπάς, φαντάζομαι, μετά από το αυτό.
0: Όχι, μάνα μου, σιγά τώρα. Δηλαδή, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή, δεν έχω προλάβει να δω και τίποτα σώμα. Είδα τη μέρα που πήγαμε για τον καφέ με τον Καπουτσίδη και την Κοζάκου. Εντάξει, δεν έχω προλάβει να δω πόλη, αλλά. Στρασβούργο και πάλι Στρασβούργο.
1: Αλλά να σου πω, τη Σβαρόφσκια να τη συμπαθεί.
0: Μπορεί αυτή η κακομοίρα και περνάει και από εδώ από το Media Center. Δεν κουνιέται φίλο. Έτσι λίγο στεναχωριέμαι. Λέω, η Eurovision παρουσιάζει. Άμα δεν την κουνηθεί τώρα, το... πότε θα κουνηθεί το Media Center?
1: Στεναχωριέσαι για τη Σβαρόφσκια να πούχει όλα τα κρύσταλλα στο σπίτι.
0: 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Σβαρόφσκια να κάτι, εντάξει, είναι και λίγο συμπαθή. Τον άλλο, Παναγία μου.
1: Α, τον άλλο, ναι. Ο άλλο είναι λίγο περίεργο. Ψωνισμένο φαίνεται.
0: Γιατί πάει να κάνει τον πολύχιο χιουμορίστα, ρε παιδί μου.
1: Και σε νευριάζει. Κατάλαβα.
0: Οπότε τώρα
1: πα στάδιο σιγά σιγά.
0: Οπα, είμαι εδώ, θα πάω στη... θα είμαστε εδώ πέρα. Ό,τι έχω σε πολύ πολύ hot κουτσομπολιό το στέλνω ήδη.
1: Ωραιότατα και Δευτέρα από κοντά.
0: Άντε πανηγυράκι για πάντα, μου λείψε.
1: Άιντε σμούτς, καλή, καλή
0: Άντε
1: παρακολούθηση.
0: Ευχαριστούμε, καλή παρακολούθηση.
1: Αχ, παιδιά, αυτό ήταν. Κάθε μέρα την είχαμε την Κατερίνα από τη Βιέννη ζωντανά να μας λέει όλα τα νέα της Eurovision. Από Δευτέρα θα μας τα λέει πια και από κοντά. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στην Κύπρο, καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας. Καλή επιτυχία σε όλους και να περάσουμε καλά κι εμείς αύριο που θα το βλέπουμε και θα το χαρούμε. Και τώρα αυτή η ώρα, όσο έχει μείνει ακόμα, έχει πολλές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια σε ρί συνεχόμενα, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ας θυμηθούμε και μια επιτυχία, ίσως την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ακύλα πριν το φέρτο, μαζί με το Παπαζό, το αγαπημένο Ατελιέ.
2: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan. Σου είπα φέρτο.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, 7 ακριβώς και κάτι λίγα ψηλά και κοντεύει 7 και ένα πρώτο λεπτό και είμαι εδώ από τις 4 και κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στη Ζαρίφη στο Πανεγύρι, αλλά η Κατερίνα μας την έχει κοπανίσει, κάνει ζωάρα στη Βιέννη και καλύπτει τη Eurovision. Τώρα μας έλεγε και λίγο πριν που την είχαμε στον αέρα ότι θα μπει τώρα σιγά σιγά μέσα και θα γίνει αυτό το jury show, δηλαδή μία πρόβα τζενεράλε όλου του τελικού και θα ψηφίσουν οι κριτικές επιτροπές. Αν οι κριτικές επιτροπές, αυτό έχουμε καταλάβει, στηρίξουν τον Ακύλα, γενικά είναι αρκετά ψηλά στις επιτροπές, θα τα πάμε πολύ καλά, γιατί από ό,τι φαίνεται την ψήφο του κόσμου θα την έχουμε σε ένα βαθμό. Μακάρι να υπάρχει μια ισορροπία και με τις επιτροπές και να ευνοηθούμε, γιατί έχουν σκάσει και κάποια νέα φαβορί. Η Κατερίνα μας είπε ότι είμαστε στην τέταρτη θέση των στοιχημάτων, εγώ βλέπω ότι είμαστε στην τρίτη, πάμε προς τέταρτη, είναι και ανάλογα τα στοιχήματα, τέλος πάντων, για να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες για όλο αυτό που δεν το κρατέχω κιόλας αυτό, απλά να τα λέμε. Αλλά εντάξει, έχουμε φύγει από την δεύτερη θέση. Έχει μπει και η Αυστραλία, έχει μπει λίγο το Ισραήλ πιο δυναμικά, λίγο η Ρουμανία ξαφνικά, λίγο η Βουλγαρία, λίγο απ' όλα. Ενδιαφέρον θα έχει, γιατί δεν υπάρχει ένα έτσι γερό φαβορί, λίγο η Φιλανδία που μας έχει αγχώσει. Και για να δούμε πώς θα είναι όλα τα χαμπαρονέα της Eurovision αύριο. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μένω στην παρέα και αυτή την ώρα με πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, Ρία Ελνίδου, Ελένη Φουρέιρα, Νατάσα Θοδωρίδου, Πάνος Κιάμος, Βασίλης Καράς.

Ολοκένουργιος Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, στον 104,6 My Radio 7 και 20. Εδώ είμαστε και έρχονται και πολλοί και νέοι και ωραίοι διαγωνισμοί, να ξέρετε, εδώ στο My Radio. Και έχουν να κάνουν με τις διακοπές, με το καλοκαίρι, γιατί πέρασε ο καιρός και πρέπει σιγά σιγά να τα κανονίσετε και αυτά. Και εμείς θα σας στείλουμε και πάλι φέτος στα καλύτερα. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη, ναι, έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Δευτέρα. Όμως την Κυριακή η Ναταλία μας, η Ναταλία Γερμανού, σας δίνει φοβερό τετραήμερο στην Σκύρο, στο Hotel Νεφέλη, που είναι τετράστερο και έχετε και πρωινό και έχουν και πισίνα εκεί με θαλασσινό νερό και είναι το δωμάτιο τέλειο, γιατί συνδυάζει σκυριανή παράδοση αλλά είναι και εντελώς μοντέρνο και οι παροχές του είναι όλες μία και μία πραγματικά, και ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, ένα πολύ όμορφο νησί. Σκύρος δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα και έχει και έθιμα και ωραίο φαγητό και πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Στέλνετε συνέχεια μηνύματα, γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη στο Viber 698-104-104. 698, να είδες, από τις φωνές, από την Αντιγόνη, από τον Ακύλα και από τις κακίες που έχουμε πει, με την Κατερίνα βράχνιασα. 698-104-104. 6 μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber για το διαγωνισμό μέχρι την Κυριακή που τα δίνει η Ναταλία μας. Φιλιά στην Ναταλία, τα ξέρει όλα για την Eurovision. Περιμένω να τη δω. Θα τη στείλω μήνυμα, να μου πει τη γνώμη της για τα πάντα. Αν και έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι φαν του Ακύλα και ότι ο Ακύλας θα πάρει την πρωτιά. Τα στοιχήματα βέβαια τώρα λίγο διαφωνούν, πέφτει ο Ακύλας λίγο, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ λοιπόν με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια συνέχεια συνεχίζουμε και με throwback Βασίλη Καρά από το Βορρά μέχρι το Νότο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Γιώργος Σαμπάνης, πάρα πολύ αγαπημένο μας, και κοντεύει 7:30, δεν με αγαπούσες, στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας. Η Κατερίνα λείπει στη Βιέννη, επιστρέφει όμως και τη Δευτέρα θα είναι εδώ και θα έχουμε όλο το σουσού live από τη Eurovision. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στη Μαριτίνη, την αγαπημένη μου, η οποία είναι πυγμένη στην κίνηση και υπομονή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Παρασκευή έχει αυτή τη χαρά της Παρασκευής, αλλά πάντα έχει προβλήματα στους δρόμους. Για να ρίξουμε μια ματιά για εσάς που τώρα επιστρέφετε και μαζεύεστε. Είναι λίγο ξενέρα τώρα η κίνηση της Παρασκευής πάντα. Το παθαίνω και εγώ, γιατί εκεί που λες, α, μπήκα στο αυτοκίνητο, έχεις άλλη διάθεση, έχεις μια χαρά. Βλέπεις μπροστά ότι δεν τελειώνει και λες, να πάρτα τώρα. Λοιπόν, στην Αττική Οδό προβλήματα από τα Βρυλίσκια ανεβαίνοντας μέχρι και μετά το Μαρούσι, αλλά και από την απέναντι μεριά, στο άλλο ρεύμα, μπαίνοντας από τον Κηφισό στην Αττική Οδό και μέχρι τα Βρυλίσκια σχεδόν τραβάει με πυκνή ροή. Δύσκολα τώρα είναι στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στις καθόδους, αλλά και στα νότια στην Ποσειδώνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Μπαίνετε στην Ποσειδώνος και με κίνηση από τη Σικρού και έτσι για λίγο θα κολλήσετε. Κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά, ο Κηφισός είναι κάπως καλύτερα, η αλήθεια είναι αυτή, να το αισιόδοξο, αλλά έχουμε πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη. Στο κατέβασμα είναι πιο δύσκολα, μέχρι και σχεδόν την Πανόρμου. Πυκνή ροή και στη Μεσογείον και στα δύο ρεύματα, κυρίως από τον Χολαργό μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Και αύριο με συννεφιά, από ό,τι φαίνεται. Βλέπω τώρα πάλι ανανεωμένο τον καιρό, την έτσι πρόγνωση. Και μπορεί και ψυχαλίτσες αργά το απόγευμα. Κράτα όλη τη ζέστη πάντα για το μεσοβδόμαδο και ρίχνε βροχές και συννεφιές και κρύο το Σαββατοκύριακα. Πάντα συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω τι νόμος είναι, τι μούτζα είναι, αλλά αυτό συμβαίνει γενικότερα αν το ψάξετε λίγο, σκεφτείτε, πάντα κάπως έτσι πάει, απλά για να μας νευριάζει. Νίνο Ζόζεφιν στα μέλια, στα καλύτερά τους, με το πολύ αγαπημένο μας τι κάνεις εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι παρέα σας μέχρι τις 8.

0: Εδώ είμαστε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, το Eurovisioniακό. Από Δευτέρα η Κατερίνα θα είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει και όλα τα νέα. Όλες αυτές τις μέρες την είχαμε από τη Βιέννη ζωντανά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μαζί παρέα μέχρι τις 8 και το αγαπημένο μου αντιλιακό προϊόν, πήγα να πω μια δική μου έκφραση, προϊόν για την αντιλιακή προστασία, το αγαπημένο μου αντιλιακό είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Αντιλιακό στίκ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες, μύτη, χείλη, αυτιά, ουλές. Εγώ το βάζω σε όλα τα σημεία αυτά, έτσι που με καίει περισσότερο ο ήλιος, στα φαρμακεία και τα e-pharmacies από την Intermed.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
3: Είναι και αγιασμό, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
4: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
2: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Τι, εγώ ήμουν ντίβα.
3: Κάθε μέρα
2: ήμουν στι Ρωσίδε απέναντι και.
4: Στο σουβλάκια.
2: Όχι αυτό.
3: Στι άλλε
4: Ρωσίδε.
2: Έτσι τι λέγαμε. Εμεί ήταν δύο κοπέλε οι οποίε ήταν Ρωσίδε.
3: Άρα δεν τι λέγατε, ήταν
4: Ρωσίδε. Έχει καταλάβει τι κάνει ραδιόφωνο, ξέρει.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, έτσι τι λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
4: Σταμάτα ρε, τι λες ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
3: Μπράβο ρε Δημήτρη.
2: Δημήτρη, τι σε
5: είναι αυτοταπείνωση.
2: Είπα εγώ ποτέ ρουφάτε πρωί πρωί.
4: Είναι αυτοταπείνωση.
3: Ναι.
2: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Τενοσιάκη.
4: Τώρα είμαστε οι
2: 8. Μου έλεγε δεν τα κυρίω τίποτα στο ζωή σου. Εδώ είμαι λοιπόν και σε διέψευσα. Λουμπιάρα. Όλο πυροσκή, χοντρό λέει σε.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο η Super League με την έκτη και τελευταία αγωνιστική των Playoffs. Την Κυριακή στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Για τις θέσεις 5 ως 8 την Κυριακή στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Στην Basket League η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs και σήμερα στις 7 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο στο ΆΚΑ. Αύριο στις 4 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό με στόχο τη δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Σάββατο στις 7 τη Σαμπαντέλ, στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Μάλτας.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
11: μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα?
5: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

22 και Σάββατο 23 Μαΐου με χορηγό την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Οπότε, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν με διπλές προσκλήσεις μέχρι και τις 19 Μαΐου, μπείτε στα social της μπύρας Αλφα και διεκδικήστε. Καλή επιτυχία στον Αχίλα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, να χαρούμε το Eurovision όλοι αύριο με την παρέα μας και να περάσουμε ωραία και τη Δευτέρα εδώ θα έχουμε όλα τα νεάκια. Καλό Σαββατοκύριακο!

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής, το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μαζί Βι Μαγκαζίνο με τη νέα ελίτ πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix Μονακό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα και αυτό το βράδυ της Παρασκευής μας 15 Μαΐου. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, πολύ έχετε πάρει και τον δρόμο για τη Βιέννη. Είδα αρκετούς έτσι σε story να αναχωρούν σήμερα το πρωί. Θα το ζήσετε λοιπόν από κοντά. Και φυσικά αύριο νομίζω πως θα είναι ένα Σάββατο που αρκετός κόσμος θα μαζευτεί σε σπίτια και θα μείνει μέσα λόγω της Eurovision φυσικά. Χρειάζονται και αυτές οι μαζόξεις, έτσι καλό μας κάνουν. Υπενθυμίζω αύριο Σάββατο 16 Μαΐου. Στις 10 η ώρα θα έχουμε τον τελικό της Eurovision. Για αυτό φυσικά που μιλάνε όλοι και θα μιλήσουμε και εμείς αργότερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αχιλλέα που γιορτάζει σήμερα και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και είπαμε, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι έτσι για τη Eurovision. Φέρτο λοιπόν από Ακύλα εδώ να ξεκινήσει την πρώτη μας ώρα πάρα πολύ δυναμικά. Καλώς ήρθατε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Άννα Βίση είναι αυτή, εξαίρεση λοιπόν, εδώ την ακούσαμε. My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Είναι Παρασκευή λοιπόν και αυτές τις μέρες έχει ανέβει γενικά και η θερμοκρασία. Έχουμε ανοίξει και τα πρώτα air condition νομίζω και ευτυχώς και το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι αρκετά καλός ο καιρός εδώ. Εύχομαι να εκμεταλλευτείτε τον χρόνο και τον ήλιο με τον καλύτερο τρόπο. Και διάβαζα ότι γενικά το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι θερμότερο από τα προηγούμενα, αλλά θα είναι κάπως εναλλάξει κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχουν καύσονες κάποιας διάρκειας και μετά στα υπηρετικά κυρίως θα ρίχνει και τις καταιγίδες του. Και κάπως έτσι θα πηγαίνει, τέλος πάντων θα προχωράει το καλοκαίρι. Για να δούμε τι μας περιμένει λοιπόν. Λίγο έχει μείνει για να μπει και αυτή η εποχή που όλοι νομίζω ότι αγαπάμε λίγο παραπάνω. Break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Γουδί!
2: Βαροβαθμίδα. Την έχει δανειστεί πλέον το συνάφι της Όλγας η μετεωρολόγη,
3: ναι.
2: Αλλά δεν έχει γεννηθεί εκεί.
3: Μπράβο.
2: Έχει γεννηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά.
3: Τι ήταν η βαροβαθμίδα εκεί?
2: Ήταν η πρώτη ζυγαριά. Βάζανε βάρη σε μια βαθμίδα, λες, σε ένα ξύλο λεπτό μπαμπού.
3: Ξύλινο.
2: Ξύλινο, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και αυτό έγινε, σηκωνόταν το βάρος στην τιμή.
3: Κατερίνα.
4: Η βαροβαθμίδα είναι μία μονάδα μέτρησης της πίεσης που νιώθεις κάθε μέρα.
2: Όντως.
4: Δηλαδή κάθε Δευτέρα βαροβαθμίδα στα κόκκινα.
3: Μάλιστα.
4: Ξέρω εγώ, είσαι αυτό το οικογενειακό τραπέζι. Η βαροβαθμίδα μου ήταν πολύ υψηλή.
3: Μου πρίστηκε.
5: Ναι, πρίστηκε. Έγινε πράσινη.
3: Για τσίμπα και λίγο, Βασίλη, τώρα εδώ.
5: Λοιπόν, η βαροβαθμίδα, ρε παιδιά, δεν είναι εκείνο το παιδικό παιχνίδι, το ξύλινο με τα κρυκάκια που μαθαίνουν τα παιδιά να μετράνε.
3: Ο παλιό άβακα.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
5: Βαροβαθμίδα το λέγαμε εμεί, τηλεπενού τουλάχιστον.
3: Ωραία. Βαροβαθμίδα, παιδιά, επειδή είναι μετεωρολογικό, Πέτρο, και επειδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι η διαφορά τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η υψηλή και υπάρχει το ένα σύστημα και το άλλο σύστημα. Το ένα σύστημα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετεωρολογικό και να είναι πάνω στα βουνά και το άλλο να είναι στη θάλασσα. Εκεί που συναντιούνται, που θα συναντηθούμε, στη βαροβαθμίδα. Εκεί, πρόσεξε, εκεί σκάει το Μελτέμι και είναι όλα δροσερά και ωραίο το.
2: Και αεράκι λέμαργο.
3: Ναι, απλό.
1: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί!
14: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet.
16: Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

Παρασκευή 15 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Και είπαμε αύριο έχουμε τον τελικό της Eurovision. Βγήκε και η σειρά εμφάνισης και μετά τον δεύτερο ημιτελικό φυσικά. Ο Ακύλας εμφανίζεται λοιπόν στην 6η θέση, ίσως αρκετά νωρίς. Η Κύπρος εμφανίζεται σε πολύ καλή θέση, στην 21η, μετά φυσικά και το ειστήριο που πήρε για τον τελικό. Και η Φιλανδία, που είναι ο μεγάλος μας νομίζω αντίπαλος, έχει επίσης πολύ καλή θέση, είναι εκεί στην 17η θέση. Και έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ και η Αυστραλία, είδα σήμερα. Και η θέση που εμφανίζεται στον τελικό είναι η 8η. Εντάξει, λίγο μετά από εμάς. Επίσης, όποιος είναι μετά από εμάς, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Και είδα ότι και στα στοιχήματα έχει ανέβει στην δεύτερη θέση, δηλαδή μας έχει κλέψει λίγο τη θέση. Για να δούμε τι θα γίνει. Λίγες ώρες πλέον έχουν μείνει. Βασικά, ένα 24ωρο σχεδόν. Θα τα ξέρουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο. Στα δικά μας τώρα έρχεται Στέλλα Καλή και Πλάτη, που μας αρέσει πάρα πολύ.

Throwback αγαπημένο από Δέσποινα Βανδύ. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και όλο το Σαββατοκύριακο ακούμε Throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και επειδή είπαμε το καλοκαίρι φυσικά πλησιάζει, ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σου κάνουν δώρο ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Να πούμε ότι το ξενοδοχείο Hotel Νεφέλη είναι 4 αστέρων και βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου. Ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Όλα αυτά δηλαδή που θέλουμε έτσι να έχουμε στις διακοπές μας. Και έχουν μείνει λίγες ημέρες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Οπότε τρέχτε, πάρτε τηλέφωνο στο χέρι και στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Hotel Νεφέλη, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είναι βράδυ Παρασκευής, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω να σας πω να προσέχετε λίγο παραπάνω, γιατί κυκλοφορούν κάτι ιώσεις, κάτι γρίπες, κάτι πραγματάκια από εδώ και από εκεί. Έχετε λίγο το νου σας. Εκεί που χρειάζεται να φορέσετε μια μάσκα, φορέστε την, γιατί νομίζω ότι ακούτε τη δική μου τη φωνή πώς έχει πάει. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα στα ζωδιακά νέα, Ταύροι, Σκορπιοί και Υδροχόοι, φαίνεται πως περνάτε έναν και αρκετά πιεστικό και απαιτητικό Μάιο, με βασικό θέμα τις εσωτερικές συγκρούσεις. Να, κάτι που νομίζω ότι μπορεί να το έχουμε και όλη τη χρονιά, αλλά δεν πειράζει, τώρα το Μάιο κάπως γίνεται μεγαλύτερο. Ο Ταύρος λοιπόν δοκιμάζεται κυρίως σε σχέσεις και συνεργασίες. Ο Σκορπιός ζει μια βαθιά συναισθηματική περίοδο, όπου βγαίνουν στην επιφάνεια παλιά τραύματα, και ο Υδροχόος από την άλλη νιώθει πιο χαμένος ή μπερδεμένος εσωτερικά, με δυσκολία στις αποφάσεις και μία αίσθηση ότι όλα αλλάζουν ταυτόχρονα γύρω του. Και νομίζω ότι ειδικά για τον Υδροχό έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί εδώ Υδροχόος μιλάει. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Στα δικά μας τώρα έρχεται Χρήστος Μάστορας να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα και Μαργαρίτα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή, νέα επιτυχία, φορτηγό. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Ένα όχι fun, αλλά σίγουρα fact. Ήξερες ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο διάσημος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα? Ο Μάιος λοιπόν είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημείωσε λοιπόν στο ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο αύριο 16 Μαΐου και εξετάσου δωρεάν από τους δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, ασχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε και εσείς το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Αν ξεψύχιζα στα χεράκια σου.
3: Ξεψυχούσα.
2: Ξεψυχούσα, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Θα με διορθώνες ρε κερατά, τι να μου θα πιτσε.
3: Ναι. Θα σου έλεγα, Θανάση, μπορεί να ξεψυχάσει, αλλά είναι ξεψυχ.
2: Ξεψυχώ.
3: Ναι, θα ξεψυχήσω.
2: Και θα σου
3: πω, ας το
1: Muppe Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα την Δευτέρα 18 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων και όλο το Σαββατοκύριακο θα έχει έτσι διάφορες δράσεις στα μουσεία και δωρεάν εισόδους. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες ημέρες μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα ξανανοίξουν δωρεάν κάποια Σαββατοκύριακα τα μουσεία. Να το έχετε στο μυαλό σας σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία τέτοια βόλτα. Και πέρα από αυτά είναι και το This is Athens City Festival που τρέχει και που διοργανώνει πολλά και ωραία πράγματα σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αν δεν έχετε τι να κάνετε, ρίξτε μια ματιά, κάτι μπορεί να σας αρέσει έτσι λίγο παραπάνω και να το χαρείτε κι εσείς όπως πρέπει. Στα δικά μας τώρα έρχεται Έλλη Κοκκίνου και Από πού και σπου.

0: 104,6 My Radio. My Throwback.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Throwback αγαπημένο από Γιάννη Πλούταρχο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι τώρα που έρχεται το Σαββατοκύριακο, εμείς από το πρωί μέχρι και το βράδυ παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback weekend. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει και αυτή η Παρασκευή μας, πάει και αυτή η εβδομάδα μας. Έρχεται αύριο Σάββατο, μεγάλο Σάββατο, όχι το μεγάλο του Πάσχα, αλλά μεγάλο Σάββατο, γιατί έχουμε και την Eurovision. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην Αντιγόνη φυσικά, έτσι που είναι τα δύο πιο κοντινά μας παιδιά, και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα να τα αναλύσουμε όλα από Δευτέρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ιώτης, και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρού. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

του αγκαλιά. Μπορεί να νιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης. DJ Mix. Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο,
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Valentino, Valentino,
1: DJ Mix.
0: Ο Valentino μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.